τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κέρδιζε. Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: διαμέρισμα εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το δράστη και σύζυγό της. Ένα ρευστό και αντιφατικό σκηνικό διαμορφώνει εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτείων, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας, με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές δυνάμεις. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή παρά τις αμερικανικές επιδρομές στο νότιο Ιράν, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε και διευκρίνησε πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας, που όπως είπε θα πάρει κάποιες μέρες. Επίσης επεσήμανε πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουν σε συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, με νέα αναρτήση του τα ξημερώματα, επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή. Τόνισε ακόμη ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με την Τεχεράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων αναφέρουν πως το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προποπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε χθες, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λιβανό. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή χθες ο Υπουργός Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές.
1: Λέτε λοιπόν, το νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αναμένεται να προσδιορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, τα νησιά και τις βραχονισίδες. Μα πού το ξέρετε? Το έχετε δει? Και από τη στιγμή που δεν έχει οριστικοποιηθεί, πώς ξέρετε τι περιλαμβάνει? Τι τύπου εσωτερική πληροφόρηση είναι αυτή? Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το κάζους μπέλι είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό, ούτε απολύτως τίποτε. Οτιδήποτε δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο δεν παράγει καμία ένομη συνέπεια και εξ αυτού του λόγου να είστε πιο προσεκτικός όταν στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφέρεστε σε τεχνικούς όρους. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένομη συνέπεια.
0: Σε νέες προκλητικές ενέργειες στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε χθες η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας στο ΕΦΑΡΕ Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία, αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Σε ποινές από 5 μήνες μέχρι 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 ίσως από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Το δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως και έκρινε ένοχους τους κατηγορουμένους κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητάει εισαγγελέα του Αριουπάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και ηθική αυτουργία σε 17 ανθρωποκτονίες. Η πρόεδρος του Αριουπάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το θέμα κατά την ενημέρωση χθες των πολιτικών συντακτών.
2: Είναι άλλο πράγμα η κρίση της δικαιοσύνης, η ετιμιγορία της δικαιοσύνης για την ουσία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις, και είναι άλλο πράγμα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις.
0: Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ψήφισαν παρόν, ενώ κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή που η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας, τόνισε κατά την τοποθέτησή του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
3: Στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας, ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν παρόν. Όταν η Ελλάδα έδωσε μάχη για να παραμείνει όρθια μέσα στην Ευρωζώνη και με την αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που το 2016 ξεπερνούσαν το 48% των συνολικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, έχουν πλέον περιοριστεί στο 3,3%. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση, να στηρίξει πιο δυναμικά το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
0: Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, έστειλε ο κ. Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή.
4: Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία έχουν ενταθεί. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει προκαλέσει απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τους κινδύνους στασιμοπληθωριστικών πιέσεων, δηλαδή ανόδου του πληθωρισμού. Η συγκυρία αυτή διαμορφώνει μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία για την νομισματική πολιτική.
0: Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky χθες ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παραταξής του στη χθεσινή ψηφοφορία. Τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο συνεδρίου. Για το στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2, 25.000 οικογένειες μπορούσαν να αποκτήσουν το σπίτι τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς την κατεύθυνση να υπάρξει ένα ακόμη αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα. Δεν βλέπω ουσία, ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική, σχολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση. Τη μία μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
5: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή. Η διάρκεια και η διαπερατότητα.
0: Σήμερα το μεταξύ στις 10 το πρωί στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση των εξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στη Λέσβο, με δύο νεαρούς ηλικίας 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η μοτοσυκλέτα που επέβαιναν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες εξατράπη τις πορείες της και προσέκουσε σε κολόνα φωτισμού.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το Τμήμα Αθλητικής Βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη το βράδυ της Κυριακής στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέας ζητά από το Τμήμα Αθλητικής Βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλλητος αν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγύριζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονται.
9: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της παραλιακής. Τα προβλήματα αρχίζουν από τέψεις του Αλίμου προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Κατεχάκη, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη, στη λεωφόρο Κηφισού, στους Καραμαγκά και στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από τέψεις του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν ενάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοίνωση κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο, διευκρινίζοντας πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας που, όπως είπε, θα πάρει κάποιες μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολά, στην κοιλάδα Μπεεκά, του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου αλλά και την επίτευξη μιας περιφερειακής συμφωνίας. Συνεδριάζει στις 11 η ώρα το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα υπάρξει ενημέρωση για την πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα γίνουν επίσης από τους αρμόδιους υπουργούς παρουσίαση του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και εισήγηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε 8 η ώρα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Σήμερα, στις 10 το πρωί, στον Άριο Πάγο, θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόληση για τους μήνες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ αναφέρει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Ένας νεκρός και 18 τραυματίζουν απολογισμό στη σύγκρουση φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχία στη Δυτική Πολωνία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν. Σε αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην τελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ μετά την νίκη της στον τρίτο αγώνα επί του Άρη με 102-99. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Είναι πολλά τα γεγονότα και ειδήσεις και σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Εμείς χθες κοψοχολιάσαμε, να το πούμε έτσι λαϊκά και ζακινθινά, με αυτή τη φοβερή περιπέτεια, με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έπεσε στην πιο απόκριμνη πλευρά του ναυαγίου και ευτυχώς είχε πολύ μεγάλη τύχη, είχε Άγιο και τον έσωσε. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας και πιστεύουμε ότι το ίδιο ισχύει και για εσάς. Όσοι είδαμε το βίντεο και όσοι είδαμε τις φωτογραφίες, πώς ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος έφτασε σε εκείνο το σημείο και πώς λίστριζε και έπεσε ακριβώς εκεί όπου από κάτω ήταν το χάος, ήταν 300 μέτρα και στο βάθος η θάλασσα, πραγματικά δεν μπορεί κανείς να το διανοηθεί. Το ευτύχημα είναι ότι σώθηκε, το ευτύχημα είναι ότι ήταν μια επιχείρηση η οποία συστέθηκε με απόλυτη επιτυχία και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε όλοι ανακουφισμένοι. Δεν θα ήθελαμε με τίποτα να ξεκινάει το καλοκαίρι και να είχαμε μία ακόμα από τις γνωστές τραγουδίες που συνήθως συμβαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Μπράβο σε όλους όσους στοιχήθηκαν, δούλεψαν, εργάστηκαν και έφεραν πέρα σε αυτή την επιχείρηση και ιδιαίτερα στους άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας που για μία ακόμη φορά έδειξαν πόσο χρήσιμη είναι στη ζωή μας. Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτό το βίντεο για πολύ καιρό θα είναι εκεί στα social media, θα το βλέπει ο κόσμος, θα διερωτάτε πραγματικά πώς συνέβη, τι θεία τύχη έχει για αυτός ο άνθρωπος και πήγαν όλα καλά, ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Δυστυχώς χθες είχαμε και μια άλλη πολύ δυσάρεστη είδηση, βρέθηκε νεκρός ένας ημεδαπός στην ακτή των Αλικών ηλικίας 90 ετών. Η πρώτη εκτίμηση που μπορεί να υποθέσει κανείς είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να πήγε για μπάνιο, να μην τα κατάφερε, να επέστη ενδεχομένως κάποια βλάβη στην υγεία του και να κατέληξε. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας στην Πάτρα θα δείξουν ακριβώς τι συνέβη και πώς έχασε τη ζωή του αυτός ο 90χρονος. Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Φαντάζομαι ότι εντός της ημέρας θα μάθουμε ακόμα περισσότερα. Το τραγικό γεγονός συνέβη προχθές το απόγευμα και μέχρι στιγμής δεν έχουμε παρά μόνο τις ελάχιστες εκείνες πληροφορίες που δίνει σε τέτοιες περιπτώσεις το λιμενικό σώμα.

Είχαμε όμως ένα πολύ ευχάριστο γεγονός χθες. Είχαμε την ορκομοσία των φοιτητών, των πτυχιούχων φοιτητών, αλλά και των μεταπτυχιακών εκείνων φοιτητών, οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις για ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Περιβάλλοντος του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, εδώ στα κτίρια της Παναγούλας. Είχαμε τη χαρά να είμαστε και εμείς εκεί και ζήσαμε την όμορφη αυτή εικόνα, τα νέα παιδιά να είναι χαρούμενα, χαμογελαστά, που είδαν τους κόπους τους να δικαιώνονται και είδαν τον τίτλο σπουδών στα χέρια τους. Θερμά συγχαρητήρια και στον πρόεδρο του τμήματος περιβάλλοντος εδώ του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αλλά και στους εκπαιδευτικούς καθηγητές της ανώτατης αυτής βαθμίδας και σε όλες βεβαίως τις αρχές που παραβρέθηκαν εκεί.

Τώρα κατά τα λοιπά η ζωή μας τρέχει, μπαίνουμε ολοταχώς προς το καλοκαίρι. Δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις αφήξεις. Είναι λίγο φαϊνότερο νομίζουμε. Κανείς δεν περιμένει να δούμε τώρα μια νέα αύξηση μεγαλύτερη από αυτή που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Μάλλον στασιμότητα θα δούμε και ίσως και μικρή υποχώρηση στις αφήξεις. Έχουμε ένα μεγαλύτερο αριθμό καταλυμάτων, αυτό είναι πέρα από πάσης αφιβολίας βέβαια. Και όπως καταλαβαίνετε, όσο πληθαίνουν τα καταλύματα και όσο σταθεροποιείται ή μειώνεται η τουριστική κίνηση, τόσο πιο διαφορετικά βλέπουμε την κίνηση στους δρόμους και στα καταστήματα. Βεβαίως η κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι όλοι αυτοί οι κατά άλλα και τις άλλες χρονιές ίσως πλουσιότεροι από εμάς Ευρωπαίοι τουρίστες δεν είναι του ιδίου διαμετρήματος και του ιδίου εισοδηματικού μεγέθους. Φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν και αυτή η φτωχήνη όπως και εμείς άλλωστε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των συνοπιών του πολέμου στην Ουκρανία, των αυξήσεων στις βασικές τιμές των τροφίμων και ιδιαίτερα στο ηλεκτρικό ρεύμα και δαπανούν πολύ πολύ λίγα χρήματα. Περισσότεροι είναι με το σύστημα all inclusive, μένουν μέσα στο ξενοδοχείο, κοιμούνται, τρώνε, διασκεδάζουν μέσα στο ξενοδοχείο, δεν βγαίνουν έξω να ψωνίσουν, δεν δαπανούν χρήματα σε εστιατόρια και μπαρ παρά ελάχιστα από αυτούς και όπως καταλαβαίνετε υπό αυτές τις συνθήκες η εικόνα στην αγορά δεν είναι καθόλου καλή και ο κόσμος παραπονιέται που βλέπει συνήθως μαγαζιά με άδεια τραπέζια.

και κατά τα λοιπά, τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι πάρα πάρα πολύ έντονα. Έχουμε πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, απόψεις και αντιθέσεις, εμείς τα λέγαμε, για βασικά ζητήματα της δημόσιας ζωής, ειδικά τα θέματα του Δήμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα λέει κανείς ότι είναι εκείνα τα οποία απασχολούν τους περισσότερους δημότες μας, αλλά ακολουθούν και άλλα προβλήματα και άλλα θέματα, όπως η κατάσταση λειτουργίας του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου. Χθες είχαμε την απάντηση του βουλευτή Διονύση Αχτύπη στις αιτιάσεις των συνδικαλιστών, οι οποίοι τις τελευταίες μέρες είχαν περιγράψει με πολύ μελανά χρώματα τον αριθμό και τις συνθήκες από τις οποίες εργάζεται το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο. Χθες λοιπόν απάντησε ο κύριος Αχτύπης μέσα από μια συνέντευξη που έδωσε εδώ στην Αγγελική Τεξινόφου και δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Ερμής, και έδωσε την δική του εκδοχή, τη δική του θέση, ότι δεν μπορεί κανείς να μιλάει, για παράδειγμα, ότι η παθολογική κλινική έχει μόνο ένα γιατρό, όταν εκεί εργάζονται ήδη, ανεξάρτητα με το είδος των συμβάσεων, τουλάχιστον 4 παθολόγοι. Και βέβαια όλα αυτά στοιχίζονται σε μια λογική ότι μπορεί εντός του έτους, ίσως και τις αρχές του επόμενου έτους, να έχουμε εθνικές εκλογές, να έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση της οποίας τα κρίσιμα κοινά στοιχεία φαίνονται από πολλές λεπτομερείς, θα λέει κανείς, αντανακλάσεις του πολιτικού κλίματος, όχι εδώ στον τόπο μας κυρίως, όσο στην Αθήνα, αγαπητοί φίλοι. Και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ναι, είναι γεγονός ότι πλέον τα πράγματα μπαίνουν σε μια τροχιά προεκλογική. Όλα σχεδόν τα κόμματα, ακόμα και αυτά τα οποία πρόκειται να δημιουργηθούν ή να ανακοινωθούν ή έχουν ήδη ανακοινωθεί, στοιχίζονται σε μια λογική του να προετοιμαστούν ώστε να είναι έτοιμοι όταν και εφόσον προκύψει η ώρα να γίνουν εκλογές, να μπορέσουν να διεκδικήσουν με επιτυχία τους στόχους τους οποίους έχουν ήδη θέσει. Επί το παράδειγμα, αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι υπάρχει πολύ παρασκήνιο, υπάρχει πολύ προεργασία, εμείς θα το λέγαμε. Και υπάρχει και μια αδιάχυτη αγωνία κυρίως στους επιτελείς εκείνων των κομμάτων που δεν γνωρίζουν τελικά πώς θα μεταβληθεί το πολιτικό τοπίο όταν και εφόσον όχι απλά εξαγγελθούν αλλά αρχίσουν να λειτουργούν κόμματα όπως αυτό της κυρίας Καριστιανού, αυτό το οποίο θα ανακοινωθεί σήμερα το απόγευμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, αλλά ενδεχομένως και κάποια άλλο κόμμα που ίσως να έρχεται στο εγγύς μέλλον, αυτό του πρώην Πρωθυπουργού του Αντωνίου του Σαμαρά. Προβλήματα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν, και είναι γεγονός ότι αν θέλουμε να πούμε ότι ο κόσμος ζει καλά, πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολλά ευρηματικά τρίκ, γιατί τα προβλήματα, ειδικά αυτά που έχουν σχέση με την ακρίβεια, είναι πάρα πολύ αισθητά και πάρα πολύ έντονα. Ως εκ τούτου, το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι τη λογική αυτής της κατάστασης και πώς αιτιολογείς μια εικόνα στην αγορά κυρίως, που οπωσδήποτε θίγει τους μισθοσυντήρητους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένας πλούτος, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ζει με στη κλειδί, ο οποίος προκαλεί πολλές φορές με τη συμπεριφορά του, προκαλεί το κοινό αίσθημα, δεν δίνει τα καλύτερα διαπιστευτήρια, δεν μας δημιουργεί την αίσθηση και την εικόνα ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά χρήματα και που ειδικά αυτή την περίοδο η πολιτεία, το κράτος τους δίνει απλόχερα πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες να πολλαπλασιάσουν τον πλούτο τους, ότι όλοι αυτοί σέβονται το μόχθο των εργαζομένων και σέβονται τον πόνο του ελληνικού λαού. Και αυτό το λέμε διότι έχουμε γνώση και έχουμε και πείρα για να μπορούμε να κρίνουμε, για παράδειγμα, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Αθήνα. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Αθήνα είναι αντανάκληση μιας πραγματικότητας την οποία θα τη δούμε ίσως πολύ πιο βία στο γης μέλλον να διαμορφώνεται όταν μπούμε οριστικά και αμετάκλητα στην προεκλογική περίοδο.

Και πριν πάμε στο επίμαχο θέμα, το οποίο προφανώς και όπως θα το έχετε αντιληφθεί είναι το θέμα των ημερών, ανεξάρτητα αν τα περισσότερα μέσα της Αθήνας, εφημερίδες και τηλεοράσεις αποφεύγουν να το θίγουν, αποφεύγουν να το δείχνουν, ώστε να έχει πέσει μια λογοκρισία εκεί. Μιλάμε για το γνωστό βίντεο του διαπληκτισμού που έγινε στο στάδιο, στον αγώνα μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ, το γνωστό επεισόδιο μεταξύ του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Αυτό το επεισόδιο λοιπόν έδειξε ανάγλυφα πού ακριβώς είναι το επίπεδο των σχέσεων ορισμένων μεγαλώσιμων παραγόντων της δημόσιας ζωής που έχουν ιδιαίτερη ισχύ, οικονομική ισχύ και που φαίνεται ότι έχουν αδράξει την ευκαιρία σήμερα να ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας επικοινωνιακής πολιτικής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Φανταστείτε έναν εκδότη, ο οποίος πριν ίσως μερικές δεκαετίες ήταν σαν την Ελένη τη Βλάχου ή σαν τον Χρήστο Λαμπράκη, όπου πήγαινε το πρωί στις 5 στο γραφείο του και έφυγαν τη νύχτα στις 12. Αυτός ο άνθρωπος να έχει σήμερα 50 εφημερίδες, 100 κανάλια και 200 ραδιόφωνα και να παίζει σφαλιάρες μέσα σε ένα στάδιο με τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, επειδή έτσι του κάπνισε. Αυτή είναι η κακή πλευρά της δημόσιας ζωής, αγαπητοί φίλοι, και να είστε βέβαιοι ότι αυτό το μήνυμα που παρέγαγε αυτή η θλιβερή εικόνα στο γήπεδο με τον αγώνα μπάσκετ μεταξύ Ρεάλ και Ολυμπιακού θα έχει καταλυτικές συνέπειες και στην πολιτική κατάσταση στους επόμενους μήνες. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι όχι απλά απογοητεύτηκαν, ένιωσαν ότι ζούμε σε μια ζούγκλα, ένιωσαν ότι τελικά η ζωή μας έχει γίνει μια ζούγκλα, ότι έχουν καταρακωθεί όλες οι αξίες, όλα εκείνα τα ωραία στοιχεία της Ελλάδας που ξέραμε, διότι πολύ απλά μπήκε και δημιουργήθηκε το απαραίτητο έδαφος ώστε αυτοί οι μεγαλώσιμοι, αφού υφαρπάξουν τον πλούτο της χώρας με διαφόρους τρόπους ή διάφορα μέσα, να ασχημονούν με τέτοιο βίαιο τρόπο μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου.

Αλλά και στα δικά μας να έρθουμε εδώ στη Ζάκυνθο, δεν είναι ωραίο κάθε μέρα που ξυπνάμε να έρχεται κάποιος να μας λέει, ξέρεις, μήπως έμαθες ποιος αγόρασε το τάδε ξενοδοχείο, το τάδε οικόπεδο, την τάδε έκταση, την τάδε περιοχή, ως αν να πρόκειται για να αγοράσει κανείς ένα πακέτο τσιγάρα, ένα πουκάμισο, ένα κουστούμι, δεν ξέρω τι άλλο. Και εδώ υπάρχει μια επιδεικτική η ατμόσφαιρα της κλειδής και του πλούτου που θίγει κατάφορα εκείνο τον κόσμο που παράγει πραγματικά τον πλούτο. Και ένας από εκείνους οι οποίοι είναι παραγωγοί του τοπικού πλούτου είναι βεβαίως και οι εργαζόμενοι, όπως είναι και οι συνταξιούχοι που δούλεψαν πάρα πολλές δεκαετίες και έχουν κάθε λόγο και κάθε δικαίωμα να ζητούν να απολαμβάνουν τα αγαθά των κόμπων τους. Δεν μπορούν να μπούμε σε μια ατμόσφαιρα και σε μια λογική ότι η οικονομία είναι 10, 20, 30, 50 μεγαλόσχημοι οικονομικοί παράγοντες και όλοι οι άλλοι από κάτω είναι απλοί αριθμοί.

Και δεν χρειάζεται να είναι κανείς ούτε αριστερός, ούτε σοσιαλιστής, ούτε κομμουνιστής, ούτε δεξιός για να, λέει αυτά τα πολύ απλά και τα πολύ αυτονόητα πράγματα. Αρκεί να έχει λίγο μυαλό, αρκεί να έχει κάποιες αξίες μέσα του, αρκεί να πιστεύει στην ανθρώπινη αλληλεγγύη, αρκεί να μην βλέπει πάνω απ' όλα το δικό του το συμφέρον και να διαφορεί για το πώς ζουν οι συνάνθρωποι του γύρω του.

Και την ώρα που εμείς σκεφτόμαστε και λέμε όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, ο κόσμος όλος κρέμεται από τι θα γίνει τελικά στα στενά του Ορμούς, αν θα ανοίξουν ή δεν θα ανοίξουν τα στενά, αν θα επέλθει ή δεν θα επέλθει η συμφωνία, αν τελικά θα τα βρουν ή δεν θα τα βρουν. Πολύ μεγάλη. Και θα πρέπει να πούμε ότι σε μειονεκτική, ιδιαίτερα μειονεκτική θέση βρίσκεται δυστυχώς η Ευρώπη, η οποία Ευρώπη ποτέ δεν ασχολήθηκε σοβαρά με το μέλλον της, ειδικά τώρα που οι συνθήκες όπως διαμορφώνται την κάνουν να μεταβάλλεται σε έναν περιθωριακό παίκτη του διεθνούς συστήματος.

τσάτσα. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η συζήτηση που έγινε τις τελευταίες ώρες στη Βουλή αναφορικά με την ανανέωση της ηττίας του κεντρικού τραπεζίτη της χώρας, του κυρίου Στουρνάρα, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, για την οποία ανανέωση βεβαίως υπεραμείνθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης. Είχε κάποιες αντιρρήσεις στο Πασόκ, όχι επί της ουσίας όμως, όσο κυρίως ως προς το τύπος. Ούτε λίγοτε πολύ είπε το Πασόκ ότι δεν μπορεί τέλος πάντων ένας τραπεζίτης διαρκώς να ανανεώνεται η θητεία του. Κάποιος άλλος θα είναι κατάλληλος να πάρει στη θέση του. Τώρα, αγαπητοί φίλοι, εμείς τι να πούμε και τι να πούνε οι δανειολήπτες και τι να πούνε όλοι εκείνοι οι οποίοι έχασαν το σπίτι τους ή χάνουν το σπίτι τους στους πληστηριασμούς. Διότι αν έχουν γίνει κάποια τραγικά, πολύ τραγικά πράγματα στο εθνικό τραπεζικό σύστημα, στο αν ο κόσμος πλήρωσε και αποπλήρωσε τα μνημόνια με το αίμα του για να επανέλθουν οι τράπεζες πάλι σε ιδιώτες και η διαφορά επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων να είναι περίπου 10 μονάδες. Για όλα αυτά κάποια ευθύνη έχει και ο κεντρικός τραπεζίτης, δεν νομίζετε? Κάποιος θα πει ότι ναι, όλα αυτά είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά εμείς θα πούμε πολύ απλά ότι σε καμιά άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση των επιτοκίων καταθέσεων από τα επιτόκια χορηγήσεων δανείων όσο υπάρχουν στην Ελλάδα. Και πέστε ότι αυτό είναι απότοκο των μνημονίων και είναι συνέπεια των δεσμεύσεων, των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας για να αποπληρώσει τα δάνειά της. Δεν το θεωρούμε ότι είναι έτσι ακριβώς. Θεωρούμε ότι έχουν γίνει πολλά τραγικά πράγματα. Δείτε τι συμβαίνει με τα περίφημα κόκκινα δάνεια των συνεταιρισμών. Έχουν επιβαρυθεί με τόκους που είναι παράνομα, εμφανώς παράνομα και παράνομα και καταχρηστικοί εδώ και δεκαετίες οι συνεταιρισμοί και κανείς δεν δίνει σημασία και κανείς δεν ασχολείται με το θέμα. Θέλουμε να πούμε δηλαδή το εξής, ότι όπου υπάρχει αδικία, η αδικία φαίνεται. Και για αυτή την αδικία κάποιοι είναι υπεύθυνοι. Εμείς δεν έχουμε απολύτως τίποτα με τον κύριο Στουρνάρα προσωπικά, που όταν τον είχαμε γνωρίσει είχαμε και πολύ καλές εντυπώσεις. Ξέρουμε ότι προέρχεται από μια αριστερή οικογένεια. Ο πατέρας του υπήρξε αντάρτης του βουνού. Ήταν ένας από εκείνους οι οποίοι ήταν στρατευμένος στο ΕΑΜ κατά τον εμφύλιο πόλεμο. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε και δεν βλέπουμε τι γίνεται, ειδικά με εκείνους οι οποίοι έχουν ήδη χάσει το σπίτι τους ή εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να το διασφαλίσουν από τα περίφημα εκείνα funds τα οποία ουσιαστικά είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υποθέσει κανείς ότι μπορεί να προκύψει σε έναν δανειολήπτη, εάν βεβαίως και τύχει και βρεθεί μπροστά τους.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Πρώτη ματιά. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
8: Και 32 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος της πρωινής εκπομπής Πρώτη Ματιά, εδώ πάντα με τον Δημήτρη Στραβόρημο στον ήχο και τη μουσική και τον Φίλιππο Συνετό στο μικρόφωνο του Ερμή.

Θα μένουμε στην υπόθεση αυτή της, του διαπληκτισμού, αν θέλετε, των χειροδικείων μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη, διότι σιγά σιγά αρχίζουν να λύνονται τα στόματα και να μαθαίνουμε πράγματα που κι εμείς φυσικά δεν τα γνωρίζαμε. Τα μαθαίνει ο κόσμος, διότι πρέπει πραγματικά να έχει μια σαφή εικόνα για ποιο λόγο υπάρχει ένα τέτοιο αβυσαλαιό μίσος μεταξύ των δύο πλευρών. Λοιπόν, όπως λέει σήμερα ο Αθηναϊκός Τύπος, ο οποίος μετά το πρώτο μούδιασμα άρχισε σιγά σιγά να το ψηλαβίζει το ζήτημα, και μιλάμε για εφημερίδες όλων των τάσεων και όλων των αποκλήσεων, θα τις σχολιάσουμε γιατί τώρα έχουν μπροστά μας και όλα τα πρωτοσέλιδα. Βασική αιτία και βασική πηγή του καυγά ήταν η υπόθεση των υποκλοπών. Ότι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης ήταν και αυτός ένας από τα θύματα των υποκλοπών, που κάτι τον ίδιο τον εφοπλιστή, πρωταγωνιστής, θειασότης και οργανωτής ήταν ο κύριος Βαγγέλης Δημητριάδης, ανυψιός του Πρωθυπουργού, με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα του Γραφείου του Πρωθυπουργού.

Το συγκρότημα Sky, το συνεργαζόμενο και με εμάς συγκρότημα Sky, γιατί εμείς τα λέμε έτσι όλα όπως ακριβώς είναι, αγαπητοί φίλοι, έβγαλε χθες ένα βίντεο, το επίσημο βίντεο από την κάμερα του σταδίου που έγινε ο αγώνας, όπου δείχνει σε ground plan που λέμε, στο βάθος, το επεισόδιο, από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό που είδαμε περισσότερο, γιατί κανείς δεν νομίζω ότι είναι αδιάφορος ή δεν έκατσε να προσέξει τι ακριβώς συνέβη. Όλοι προσέξαμε ότι υπήρξε μια συζήτηση καταρχήν. Είδαμε ένα κάτι σαν χαστούκι που έδωσε ο Μαρινάκης στο Δημητριάδη, και είδαμε να επιτίθεται ο Δημητριάδης στον Μαρινάκη να του σχίζει την μπλούζα και με τη στιγμή να τον φτύνει κιόλας. Το τι λεγόταν το υποθέτουμε από τους μορφασμούς ή αν θέλετε και από τη γλώσσα του σώματος του καθενός. Πολύ χυδαία λόγια, τα γνωστά τέλος πάντων, τα οποία λέγονται σε αυτές τις περιπτώσεις μεταξύ ανδρών. Και συνέχεια περίπου είναι γνωστή. Τώρα θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι θα είναι κόσμια αυτή η συμπεριφορά, είτε για τον ένα είτε για τον άλλο. Βεβαίως δεν είναι καθόλου κόσμια. Το γιατί φτάνει όμως σε ένα σημείο να υπάρχει τέτοιο αβυσαλαιομίσος, ακόμα και αν ο κύριος Δημητριάδης ήταν πράγματι αυτός ο οποίος οργάνωσε τις υποκλοπές, ήταν ο επικεφαλής του παρακράτους, όπως τον κατηγορεί σήμερα σχεδόν όλος ο αντιπολιτευόμενος τύπος και όλα τα σχετικά. Είναι αυτό αιτία να φτάνει κανείς σε αυτό το σημείο και σε αυτό το επίπεδο? Σαφώς και δεν είναι. Αλλά πρέπει να καταλάβετε, αγαπητοί φίλοι, ότι τώρα υπάρχει μια άλλη εξέλιξη που πρέπει να αντιλάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Όλοι, ή μάλλον οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας, έχουν αρχίσει και παίζουν, σε εισαγωγικά, με τα νέα κόμματα. Είναι σαφές ότι όλοι έχουν επενδύσει κάπου. Όλοι θέλουν να δουν μια εξέλιξη πολιτική, άλλοι υπέρ της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη, άλλοι υπέρ του κυρίου Τσίπρα, άλλοι υπέρ των άλλων κομμάτων. Κανείς δεν είναι αδιάφορος και κανείς δεν είναι έξω από αυτή τη μάχη των σημείων. Προφανές είναι ότι ο κύριος Μαρινάκης, με τα όσα τον χωρίζουν και με τον Γρηγοριάδη αλλά και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν πρόκειται να είναι ποτέ στο ίδιο στρατόπεδο, παρά το γεγονός ότι οι πατεράδες τους, ο γέρο Μητσοτάκης και ο πατέρας Μαρινάκης, ήταν πάρα πολύ φίλοι, στενοί συνεργάτες. Ο πατέρας Μαρινάκης ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στα παλιά τα χρόνια. Είχαν ιδιαίτερα στενή σχέση, μάλιστα υπάρχει και μια κουμπαριά. Από ό,τι γνωρίζουμε, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι κουμπάρος με την Τώρα την Παγκουγιάννη. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν και στα καλύτερα τα σπίτια, θα πείτε. Και αυτά προφανώς έχουν συμβεί στη διαδρομή των σχέσεων αυτών των δύο οικογενειών. Υπάρχει λοιπόν πολύ μέλλον μπροστά. Και προφανές είναι ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης θεωρεί πως τα μέσα ενημέρωσης του Βαγγέλη του Μαρινάκη ήταν αυτά που ουσιαστικά τον εξέθεσαν και τον επίδειξαν ως τον μεγάλο ένοχο των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ότι όλες οι έρευνες βγήκαν από τα Νέα, το Βήμα και τα άλλα μέσα ενημέρωσης που έχει στην κατοχή του ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ότι στοχοποιήθηκε περίπου ο Γρηγόρης Δημητριάδης, θεωρείται από τον ίδιο τον Μαρινάκη, και όπως καταλαβαίνετε το μέσος γη δεν είναι απλά κάτι το οποίο ξεπερνιέται, ξεχνιέται, είναι πράγματι αβυσαλαίο, και αυτό φάνηκε από τις έντονες χειροδικίες που θα λέει κανείς ότι θύμιζαν ανθρώπους που τους χωρίζει αυτό που λέει ο κόσμος και ο λαός, αβυσαλαίο μίσος.

Θα σας διαβάσω σήμερα τι γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία είναι σε ένα συγκρότημα τύπου που δεν ανήκει στον κύριο Μαρινάκη, ούτε ανήκει βεβαίως, είναι πολύ αντιπολιτευόμενο με τον πρωθυπουργό τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Γράφει, είναι, θα λέγει κανείς, μια εφημερίδα, μια δεξιά αντιπολιτευόμενη εφημερίδα. Αυτή είναι η Δημοκρατία. Με μεγάλα γράμματα στην πρώτη σελίδα το παραστήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Υπότιτλος: Γιατί ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός χρεώνει στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού την υποκλοπή συνομιλιών του μέσω του Predator, αλλά και τις αήθεις επιθέσεις από στρατεία ανωνύμων τρολ, πολλά εκ των οποίων συνδέονται έμεσα ή άμεσα με την ομάδα Αλήθειας και το Μέγαρο Μαξίμου. Και μάλιστα η εφημερίδα, για να δικαιώσει το πρωτοσέλιδο της στο σημερινό, έχει και δύο παλιά πρωτοσέλιδα που ούτε λίγο ούτε πολύ περιέγραφε αυτό ακριβώς που λέει τώρα ο Μαρινάκης. Πιο κάτω έχει έναν άλλο υπότιτλο που γράφει: Οργή από την πολυπληθή ομάδα φρούρηση του ανιψιού ακόμα και σε ιδιωτικές τους στιγμές. Ποιος τις πληρώνει όλους αυτούς? Και μια δήλωση του ίδιου του εφοπλιστή: Το έχει παρακάνει. Κανονικά, αν υπήρχε δικαιοσύνη στη χώρα, έπρεπε να ήταν μέσα ισόβια. Έπρεπε να ήσουν μέσα ισόβια βρωμοκοριέ. Είναι η φράση που φέρεται να είπε ο Μαρινάκης τον Δημητριάδη λίγο πριν αρχίσει το ξύλο μεταξύ τους. Λοιπόν, δεν είμαστε εκεί. Διαβάζουμε αυτά τα οποία προφανώς λένε αυτοί οι οποίοι έχουν και τα ηχητικά ντοκουμέντα. Λοιπόν, όμως υπάρχουν, αγαπητοί φίλοι, πολύ πιο σοβαρά θέματα εδώ που τα λέμε. Και το πιο σοβαρό για μας είναι οι σχέσεις με την γειτονική Τουρκία. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ξέρουμε ότι ποτέ κανείς από την Αμερική, από την Ευρώπη, δεν θα αφήσει την Ελλάδα και την Τουρκία να φτάσουν σε πόλεμο, και ιδιαίτερα το ΝΑΤΟ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ζούμε ένα ψύχρο πολεμικό κλίμα, το οποίο ιστορίες σαν αυτή την περίπτωση με διακήρυξη της φιλίας, θα λέει κανείς ότι απλά διασυδάζουν το κλίμα, δεν έχουν ούτε μία αξία. Γράφει λοιπόν σήμερα η Δημοκρατία: Νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας. Ναι, πολλοί αναλυτές στην Αθήνα λένε ότι αυτό που το οποίο κάνει ήδη η Τουρκία απέναντι στη χώρα

τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν αλλάζουν πλέον. Όταν έχουμε υπογράψει τη συνθήκη της Λοζάνης, όπου είπαμε ότι τελείωσαν οι ελληνοτουρκικές διαφορές, αυτά είναι τα σύνορά μας και δεν αλλάζει κάτι στο μέλλον. Βεβαίως και είναι. Θα πείτε, αυτό ισχύει για ανθρώπους, οι χώρες, οι καθεστώτα τα οποία σέβονται το διεθνές δίκαιο, σέβονται το διεθνή νόμο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν δεν υπάρχει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, επικρατούν τα όπλα και επικρατεί η δύναμη του ισχυρού. Εκεί λοιπόν χρειάζεται η Ελλάδα να είναι πάντα μια ισχυρή χώρα, και αν είναι κάτι για το οποίο ποτέ κανείς Έλληνας δεν θα διαφωνήσει, όσα χρήματα και αν χρειαστεί να πληρώσει, είναι η ανάγκη να έχουμε πολύ καλούς και αποτελεσματικούς εξοπλισμούς, ώστε να κοιμόμαστε ήσυχα τα βράδια και να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας.

Έχω μπροστά μου την Καθημερινή. Δεν σχολιάζει τουλάχιστον στην πρώτη σελίδα κάτι από το γνωστό επεισόδιο, αλλά έχει μια πολύ αποκαλυπτική έρευνα. Δημοσιεύθηκε ένα απόσπασμα σήμερα ο Ερμής για αυτή την έρευνα, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος. Ναι, αγαπητοί φίλοι, είναι θλιβερό το φαινόμενο. 510 εγκληματικές οργανώσεις λειτουργήσαν το 2024 στην Ελλάδα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τηρουμένων των αναλογιών πάει περίπου μία εγκληματική οργάνωση κάθε 80.000 κατοίκους, καλά το λέμε? Όχι, κάθε λιγότερο, κάθε 8.000 κατοίκους. Είναι πολύ θλίβερο το φαινόμενο και βέβαια οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την περίπτωση είναι περίπου 3.500 μέλη αυτών των εγκληματικών οργανώσεων. Και προσέξτε, μιλάμε για εγκληματικές οργανώσεις που έχουν εντοπιστεί από τις αρχές ασφαλείας, γιατί υπάρχουν και άλλες που δεν έχουν εντοπιστεί. Άρα καταλαβαίνετε για ποιο λόγο χρειάζεται αυτή η χώρα, αυτό το κράτος, αν θέλει να πιστέψει στο μέλλον του, αν θέλουμε να πιστέψουμε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπάρχει ως κράτος, τα παιδιά να κάνουν παιδιά, ο ελληνισμός να ανανεώνεται και όχι να γερνά, θα πρέπει να γίνει ένα πολύ πιο αυστηρό κράτος, με πολύ πιο αυστηρούς νόμους και με πολύ πιο σοβαρές ποινές από αυτές οι οποίες ισχύουν. Εν τέλει, κάποιοι οι οποίοι μπαίνουν στην Ελλάδα γιατί τη βρίσκουν ως ξέφραγο αμπέλι, πρέπει είτε να φύγουν είτε να μπουν μόνιμα και διαπαντός στη φυλακή. Και όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια, όπως γράφει μια άλλη εφημερίδα σήμερα για το γνωστό θέμα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Ο χάρτης λοιπόν του οργανωμένου εγκλήματος είναι μια έρευνα που έκανε η ίδια η ελληνική αστυνομία και έδωσε τα στοιχεία στη δημοσιότητα και πολύ καλά έκανε βεβαίως, γιατί αν μη τι άλλο τουλάχιστον διαφάνεια πρέπει να υπάρχει και πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει. Είναι το πρώτο θέμα στην καθημερινή, πουθενά δεν υπάρχει λέξη για το θέμα του επεισοδίου. Βεβαίως εγώ στην ιστοσελίδα του Sky διάβασα, είδα μάλλον το γνωστό βίντεο από μια κάμερα από μακριά που δείχνει τα επεισόδια μεταξύ των δύο ανδρών. Μεγάλο άλλο θέμα στην πρώτη σελίδα, εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16. Μετά από 3 χρόνια, αγαπητοί φίλοι, είχαμε την πρώτη αερομαχία ελληνικών και τουρκικών πολεμικών αεροπλάνων στο Αιγαίο και μάλιστα οπλισμένων. Μερικά από αυτά τα αεροπλάνα τα τουρκικά που μπήκαν στο Αιγαίο και επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ελληνικό εναέριο χώρο ήταν οπλισμένα, παρακαλώ. Είναι αυτό που λέμε βήμα-βήμα. Πάμε ξανά εκεί που είμαστε πριν από 3 χρόνια. Διακηρύξεις φιλίας και όλα τα σχετικά. Τα πήρε ο αέρας και τα έκανε κομματάκια. Πιο κάτω το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην κεντρική Ευρώπη. Πράγματι είναι πολύ περίεργο. Ενώ εμείς εδώ στη Μεσόγειο τα βράδια φοράμε pullover για να κυκλοφορήσουμε, στην Βόρεια και την Κεντρική Ευρώπη έχουμε κύμα καύσωνα. Είναι αυτά τα παρεπόμενα της κλιματικής αλλαγής. Κάποια στιγμή δεν θα ξέρουμε τι κλιματολογικές συνθήκες υπάρχουν στο Βορρά και τι υπάρχουν στο Νότο. Και άλλο θέμα, στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από τα Airbnb, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η ιστορία με τα Airbnb, πολύ πονεμένη, έκανε πολλούς νέους.

Οι Έλληνες να ρίξουν πάρα πολλά χρήματα κατασκευάζοντας μικρές βίλες, καταλήμματα τα οποία τα μισθώνουν, πολλά από αυτά τα μισθώνουν με μαύρο χρήμα, χωρίς τιμολόγια, χωρίς αποδείξεις. Είναι πολύ εύκολο. Κάποιος που θέλει να κάνει διακοπές παίρνει ένα τηλέφωνο, λέει πόσο θα με χρεώσετε, λέει ξέρετε είναι ας πούμε 100 ευρώ τη βραδιά. Ναι, κάντε μου κάτι καλύτερο, κάντε μου κάτι καλύτερο και εκεί αρχίζει το παζάρι. Ξέρετε, αν δεν σας κόψουμε τιμολόγιο, θα έχουμε λιγότερη επιβάρηση σε φόρους, άρα μπορούμε να σας αφαιρέσουμε τις φόρους και έτσι. Φτάνουμε στο σημείο εκείνο να λειτουργεί ένα μικρό κομμάτι της οικονομίας που αφορά τα Airbnb χωρίς ιδιαίτερη φορολογική επίδοση. Αυτό λοιπόν το κυνηγάει τώρα πάρα πολύ ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ψάχνει πάρα πολύ τα καταλήμματα Airbnb και βεβαίως ένα κατάλημα το οποίο έχει ένα υψηλό κόστος λειτουργίας και έχει πολύ πενιχρά έσοδα. Καταλαβαίνετε ότι μπαίνει στο στόχαστρο και από εκεί πέρα αρχίζουν οι πολύ πολύ αυστηροί έλεγχοι. Μεγάλο θέμα, μεγάλο θέμα στην επικαιρότητα, αγαπητοί φίλοι, είναι αυτός ο δημοτικός έμφυα που έρχεται στα ακίνητα. Δεν ξέρουμε αν θα επιμείνει η κυβέρνηση. Καλό είναι να μην επιμείνει και να σας εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω. Αντικαθιστά δύο πολύ ασήμαντους αμελητέας αξίας μικρούς φόρους, όπως τέλος ιδιοκατοίκησης ή τέλος, δεν ξέρω, θυμάμαι πώς το λένε, κάτι 0,5 τις χιλίες δηλαδή, 2-3 ευρώ στον κάθε λογαριασμό του ρεύματος, με έναν έμφυα που θα αφορά την έκταση και την παλαιότητα των ακινήτων, είτε είναι διαμερίσματα, είτε είναι σπίτια, είτε είναι οικόπεδα. Και προσέξτε να δείτε κάτι, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει φερθεί πολύ βάρβαρα σε ό,τι αφορά την τσέπη των φορολογουμένων. Θα σας πω μόνο ότι εμείς εδώ τα τελευταία χρόνια στη Ζάκη, τα δύο τελευταία χρόνια, είδαμε διπλασιασμό της αξίας των δημοτικών τελών, γιατί πρέπει να πληρώσουμε υποτίθεται το υψηλό κόστος αποκομιδής. Έχουμε διπλασιασμό επίσης της αξίας του νερού. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο να πληρώνουν πολύ περισσότερα χρήματα από όσα πληρώνουν πριν από 3 χρόνια. Αν έρθει τώρα και ένα τέλος ακινήτων υπέρ των Δήμων και των Περιφερειών, αντιλαμβάνεστε ότι θα έρχεται ένας λογαριασμός του ρεύματος, όπου θα πληρώνουμε 100 ευρώ για ρεύμα και 300 ευρώ σε φόρους. Νομίζουμε ότι είναι ληστεία. Είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τα όρια κάθε καλής πρόθεσης και κάθε καλής συναλλακτικής σχέσης με το δημόσιο.

Σήμερα τα νέα δεν έχουν κάτι από εκείνα τα οποία θα περίμενε κανείς. Διατηρεί το ύφος η γνωστή εφημερίδα. Έχει όμως μία έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Να ξέρετε ότι το Ελεκτικό Συνέδριο είναι δικαστήριο. Δεν είναι κάποιο συνέδριο από αυτά τα οποία γίνονται, τα φιλολογικά που μαζεύονται επιστήμονες και λένε τις απόψεις. Και κάποια στιγμή θα πρέπει η πολιτεία να το αλλάξει και όνομα, να πει Ελεκτικό Δικαστήριο. Διότι πολύ απλά ελέγχει τη ροή των εσόδων και των δαπανών του ελληνικού δημοσίου. Οποιαδήποτε πτυχή του ελληνικού δημοσίου, από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι την τελευταία κοινότητα και τον τελευταίο δημόσιο υπάλληλο, εκεί παρεμβαίνει το Ελεκτικό Συνέδριο και ελέγχει αν η διακίνηση δημοσίου χρήματος γίνεται κατά νόμιμο απολύτως τρόπο. Γράφει λοιπόν αυτή η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου ότι η λέξη διαφάνεια και έλεγχος στο ελληνικό κράτος είναι άγνωστες. Και λέει ακόμα ότι είναι ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, ότι μόνο το 19% των δημοσίων φορέων διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά τέτοια συστήματα και ότι το 81% είναι σε ανεπαρκή κατάσταση, άρα δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, άρα δεν μπορεί να έχει σαφή εικόνα τι γίνεται με το δημόσιο χρήμα. Θα σας πω τώρα κάτι το οποίο δεν σας είναι άγνωστο. Θεωρητικά οι Δήμοι, οι περιφέρειες, οι οργανισμοί αυτοδιοίκησης αλλά και το κράτος και οι δημόσιοι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να τηρούν απαραίτητα ορισμένες αρχές διαφάνειας αλλά και νομιμότητας σε ό,τι αφορά την δαπάνη διαφόρων ποσών, κυρίως εκείνων οι οποίοι είναι για να γίνουν διάφορα έργα. Πέραν του ότι πρέπει να κάνουν δημοπρασίες, ανοιχτούς διαγωνισμούς, με διαφάνεια, με συμμετοχές, με όρους, με προϋποθέσεις. Ακόμα και ο τρόπος που γίνεται η αποπληρωμή και αυτό υπακούει σε διάφορους όρους. Λοιπόν, εκεί θα θυμηθώ ότι πριν λίγα χρόνια το ίδιο το Ελεκτικό Συνέδριο είχε πει πολύ απλά ότι το 70% των συμβάσεων που κάνουν οι δημόσιοι οργανισμοί, δήμοι, περιφέρειες και κράτος, δυστυχώς είναι χωρίς διαγωνισμό, είναι με αναθέσεις, είναι με έναν τρόπο που τελικά δείχνει ότι το κράτος μπορεί να μοιράζει χρήμα και μοιράζει χρήμα. Τώρα, το ποια κριτήρια πριτανεύουν για να μοιράζει αυτό το χρήμα και πώς το μοιράζει, αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια υποκειμενική άποψη. Πρέπει να έχει πολύ συντριπτικά στοιχεία για να πει το Α ή το Β και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει και μεγάλο περιθώριο να βρεθούν αυτά τα στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, το βέβαιο είναι ότι πολύ λίγες δημόσιες συμβάσεις υλοποιούνται όπως λέει ο νόμος και έχουμε πάρα πολλές αναθέσεις. Μοιράζουμε χρήμα. Δείτε και εδώ τι γίνεται και στα δικά μας, ειδικά εδώ στη Ζάκυνθο, πόσο χρήμα μοιράζουν οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης σε σωματείες, σε οργανισμούς, σε εργολάβους, πόσες αναθέσεις γίνονται. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ και θα το λέω πάντα. Μας καλούν ένα βράδυ να παρακολουθήσουμε τον Εθνικό Ύμνο στην πλατεία Σολομού και μαθαίνουμε ότι για αυτή την συναυλία δόθηκαν 64.000 όταν όλοι όσοι πήραν μέρος στη συναυλία πήγαν δωρεάν. Τραγούδησαν, έπαιξαν, δούλεψαν, εργάστηκαν δωρεάν. Και όμως δαπανήθηκαν 64.000. Ποιοι τα πήραν, πού μοιράστηκαν, ποιοι τα έδωσαν. Τηρήθηκαν οι όροι διαφάνειας, έγιναν όλα σύνομα και απλά. Πολύ απλά ξεχάστηκε. Είναι μια απολύτως μικρή λεπτομέρεια του όλου συστήματος του πώς λειτουργεί το δημόσιο όταν θέλει να μοιράσει χρήμα σε δικούς του ανθρώπους.

Η εφημερίδα απογευματινή έχει γύρω θέμα φτηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ο Μητσοτάκης θα μιλήσει για το δημογραφικό. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για το σπίτι μου 3. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι το κύριο θέμα από την εφημερίδα απογευματινή. Η εφημερίδα των συντακτών δεν έχει κύριο θέμα τον Αλέξη Τσίπρα που σήμερα ανακοινώνει το κόμμα, αλλά έχει κύριο θέμα την ακρίβεια. Με μια φωτογραφία από μια λαϊκή αγορά και τους ανθρώπους να περιφέρονται εκεί παρακολουθώντας και βλέποντας τις τιμές στα προϊόντα, έχει από κάτω ως κύριο τίτλο 3 σημάδια της νέας κρίσης, οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομική επιδείνωση, πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές, έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος σήμερα, ανατροπή στον νέο νόμο για τις διαθήκες, τι αναφέρει, έχουμε αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις στο δημόσιο, έρχεται το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια και 24-ωρη γραμμή στήριξη για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η εφημερίδα σας πέρασε, όχι σήμερα ένα πολύ συγκινητικό θέμα, πρόκειται για, είναι γνωστό άλλωστε, πέθανε αυτή... Αυτό το σπουδαίο κορίτσι από κάθε άποψη. Εγώ είμαι Στροκώστα, ηθοποιός, μοντέλο. Όπως θέλετε, πες το, η σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, αυτού του πολύ σπουδαίου ποδοσφαιριστή, του πολύ σοβαρού ανθρώπου, ο οποίος ήταν πάντα δίπλα της, φύλακας άγγελός της μέχρι τις τελευταίες ώρες της ζωής της. Κύριο θέμα λοιπόν από την Εσπέρσο, ο Δέλας Κολοσσός μέχρι την τελευταία ανάσα της γογός του. Οι συγκλονιστικές οικογενειακές στιγμές στον Ευαγγελισμό, λίγο πριν η Μαστροκώστα κλείσει για πάντα τα μάτια της.

Η εφημερίδα Κόντρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η κατεξοχήν εφημερίδα του Αλέξη Τσίπρα. Πρώτο σελίδο σήμερα, απόψε στις 8 στο Θησείο. Γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ραντεβού με την ιστορία, τα μεγάλα γράμματα για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Και μια μεγάλη βεβαίως φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. It's now or never, my love won't wait. Η εφημερίδα Αστεία σήμερα μπαίνει δημόσια στο ζήτημα της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και παίρνει θέση με τη φράση «Όταν λέμε Σόβια εννοούμε Σόβια» και αναφέρεται στη δράση της 17 Νοέμβρη και του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση. Επιχείρησε να γράφει η εφημερίδα την κατάλυση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος με όπλα, δολοφόνησε βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομήχανους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή. Με αφορμή το αίτημα Γιωτόπουλου παίρνει θέση εφημερίδα για το γνωστό αυτό θέμα.

Πιο κάτω έχει ένα σοβαρό θέμα η εφημερίδα Αστεία, που προφανώς θα πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και την ελληνική κυβέρνηση. Η Γερμανία, δια του καγκελάριου Μέρς, εισηγείται η Κροατία να γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ παρακινδυνευμένα αυτά τα πράγματα. Η Ουκρανία δεν είναι φιλική προς την Ελλάδα χώρα, το έχει αποδείξει. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα υπήρξε περισσότερο φιλική από όσο θα έπρεπε με τη χώρα αυτή. Και πολύ περισσότερο που αυτή η χώρα, η Ουκρανία, περισσότερο εκφράζει τουρκικά συμφέροντα και τουρκικές διεκδικήσεις παρά ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.

tomorrow. Ο θάνατος της Γκόγο Μαστροκώστα είναι πρωτοσέλιδο και στην άλλη κοινωνική εφημερίδα, την Star. Πολύ συγκινητικά τα όσα αναφέρει. Βεβαίως, ο αγώνας που έδινε κατά του καρκίνου, αυτή η ιστορία, αυτή η φοβερή ιστορία με τους καρκίνους, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς η επιστήμη ακόμα δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει. Υπάρχει μια είδηση όμως ψηλά που θα τη σχολιάσουμε και δεν μας κάνει καμία απολύτως εντύπωση. Συνελήφθη, λέει, στην Κρήτη ένας αντιδήμαρχος, δεν μας λέει σε ποια πόλη ήταν αντιδήμαρχος, γιατί ήταν και αυτός ένας από τους κλεφταποδόχους ή τους κλέφτες των χρημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας κάνει εντύπωση? Μας προσωπικά καμία απολύτως.

0: Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, η ώρα είναι 9:59 πρώτα λεπτά. Εδώ θα σας αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε μαζί μας όλη αυτή την ώρα, που μας ακούσατε, που μας παρακολουθήσατε. Παίρνουμε δύναμη από τη συμμετοχή σας. Ξέρουμε πόσο στενά μας παρακολουθείτε. Να είστε πάντα καλά. Από τον Δημήτρη λοιπόν Στραβόλεμο, που ήταν στον ήχο και τη μουσική, και τον Φίλιππο Συνετό, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
1: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Sky 100,3.
6: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ. Αυξημένη παραμένει επίσης η κίνηση στην κατηφόρα της Κατεχάκη Κανελοπούλου από την Περιφερειακή Μητού προς την Μεσογείο, στην Αρδιτού, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα και στην Αμφιθέας από την Παραλιακή προς την Αχιλλέος. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο Νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας, της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ο αγώνας για αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι έχει δημοσιοποιηθεί από τους συνηγόρους των βουλευτών που είναι υπό έρευνα ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, θα μπορούσε η Βουλή να είχε παραπέμψει κάποιους χωρίς να υπάρξει κατηγορία, εξήγησε ο κ. Φλωρίδης. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξη Τσίπρας στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σε λίγη ώρα εντωμεταξύ, στον Άριο Πάγο θα γίνει κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία τη Μαρία Χαριστιανού. σε τομείς που εκτείνονται από τη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο μέχρι τις οργανωμένες απάτες και την εμπορία ανθρώπων, δραστηριοποιούνται οι εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα το 2024 δραστηριοποιήθηκαν 510 εγκληματικές ομάδες με 3.469 μέλη. Ποσοστό 51,96% του συνόλου των οργανώσεων είναι εγχώριες. Άγνωστοι βανδάλισαν τον Αδριάντα του Κωνσταντίνου Καβάφη, κοσμήτη Διονυσίου Αεροπαγίτου, στο κέντρο της Αθήνας, μόλις ένα μήνα μετά την τοποθέτησή του. Συγκεκριμένο ο δράστης ή οι δράστες προκάλεσαν ζημιά σπάζοντας μέρος από τα γυαλιά του Καβάφη. Ο Δήμος Αθηνών ενημέρωσε πως προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση της ζημιάς.
6: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό, μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε
8: 91,8 στα FM.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
1: Έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, είναι Τετάρτη, σήμερα 26 Μαΐου του 2023. Τετάρτη είπα, όχι, Τρίτη είναι. Τρίτη 26 Μαΐου του 2026. Στο 26, δώστε βάση, είναι 26/5/26, είναι σήμερα 100 χρόνια ακριβώς από τη γέννηση μια ίσως του μεγαλύτερου μουσικού του 20ου αιώνα, λέω εγώ. Σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους, ο Miles Davis, έχει γεννηθεί σαν σήμερα, ο άνθρωπος που άλλαξε τον ήχο της jazz και όχι μόνο μια φορά, και ξανά και ξανά και ξανά, κάθε τόσο άλλαζε τον δρόμο, όχι μόνο το δικό του, αλλά και όλης της jazz σκηνής, αυτός ο φοβερός τύπος. Κατά σύμπτωση, χτες μάθαμε ότι ένας από τους συνοδοιπόρους του, ο λεγόμενος κολοσσός του τενόρου, ο Σόνι Ρόλινς, έφυγε από τη ζωή χτες στα 95 του. Έχουν ηχογραφήσει διάφορα μαζί. Ακούτε σκάκια και το κομματρία, είναι το ημερολόγιο αυτής της ωραίας Τρίτης. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα και ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. skyradio.gr, βρίσκεται το ταμπελάκι που λέει πες την άποψή σου, λέτε την άποψή σας ελευθέρως και δωρεάν.

Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα από τα τραγούδια της ημέρας. As tears go by, όπως περνάνε τα δάκρυα. Το ένα τραγούδι που το έγραψαν μαζί ο Mick Jagger και ο Keith Richards, κλειδωμένοι στην κουζίνα. Το έγραψαν, ήταν μπαλάντα. Εκείνοι μέχρι τότε λέγανε μόνο blues, μπαλάντες δεν τους άρεσαν. Και το έδωσαν να το πει μια κοπελίτσα 17 ετών, η Marianne Faithfull.

εκτός πενταγράμμου. Είναι πρόσωπα πολλά που σήμερα στέκουν στον αφρό της ημέρας. Ένα, ο Γιάννης Τουρνάρας. Χτες εγκρίθηκε η τρίτη θητεία του ως επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος. Είναι ο πρώτος στην ιστορία της Τράπεζας Ελλάδας που παίρνει τρίτη θητεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε αυτό το πόστο στην πιο δύσκολη στιγμή, όταν όλα κρεμόντουσαν από μία κλωστή. Έζησε και κράτησε το τιμόνι της τράπεζας στα δύσκολα χρόνια, στα χρόνια της προσαρμογής, θα τα κρατάει για άλλα 6 χρόνια. Πρόσωπο, Κώστας Καραμαλής μιλάει σήμερα. Ναι. Φτάνω απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής, στην παρουσίαση του βιβλίου του δικού μας, του Κωνσταντίνου Φίλη και του κ. Κωνσταντίνου Ερβιτόπουλου. Το θέμα του βιβλίου είναι η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύως, η είσοδός μας στην εποχή της ομής ισχύως. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου. Ομιλία Καραμανλή, 7 η ώρα, που σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο όσοι πάνε εκεί και θέλουν να πάνε και στο Τζίπρα μετά, θα πάνε καθυστερημένοι στο Θησίο. Ο Αλέξης Τσίπρας, μετά από 235 ημέρες εκτός ενεργό πολιτικής, επιστρέφει απόψε επισήμως. Έχουν περάσει 235 ημέρες από τότε που παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα γυρίζει. Ξέρουμε το χρώμα, κόκκινο και μπλε. Ξέρουμε τον ήχο, θα είναι ένα καινούριο του κραουνάκι. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουμε, θα τα μάθουμε σήμερα. Δηλαδή, πώς το λένε, τι σήμα θα έχει και ποιοι θα υπογράφουν αυτήν την ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια πρόσωπο της ημέρας και η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία τώρα που μιλάμε είναι καθοδόν προς τον Άριο Πάγο για να καταθέσει τα χαρτιά του κόμματός της. Εδώ είμαστε 26 Μαΐου, μεταξύ πολιτικής και πενταγράμμου. Στην ιστορία του πενταγράμμου, σαν σήμερα 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο έπιασαν ένα ξενοδοχείο, ένα δωμάτιο μάλλον, σε ένα ξενοδοχείο του Μόντρεαλ και ξεκίνησαν την δεύτερη ξαπλωτή διαμαρτυρία τους. Θα μένανε για μια εβδομάδα ξαπλωτή στο κρεβάτι. Οι πόρτες του δωματίου άνοιγαν κάθε πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ στις 9 και όποιος ήθελε μπαίνε μέσα και πιάνανε κουβέντες. Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τζον Λένον, γιατί το κάνετε αυτό? Και ο Λένον απάντησε με αυτή τη φράση, We want to give peace a chance, το οποίο 4 μέρες αργότερα ηχογραφήθηκε ως άσμα. Two, one, two.

Είμαστε σε μια περίοδο που εμφανίζονται νέοι αστερισμοί στον πολιτικό ορίζοντα. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι προσωποπαγής, δηλαδή δεν είναι κόμματα με έναν ηγέτη, είναι ένα πρόσωπο που μετατρέπει τον εαυτό του σε κόμμα. Αυτό μένει να το δούμε στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, ισχύει απολύτως στην περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού. Για την περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού γράφει ένα ωραίο σημείωμα σήμερα στην Καθημερινή ο Μιχάλης Τσιντσίνης, λέει, κάνει ένα παραλληλισμό ανάμεσα στην Καριστιανού και τον Κασελάκη, για τον οποίο λέει το Σεπτέμβριο δεν τον ήξερε κανείς, τον Ιούνιο μετά από 9 μήνες πήρε 14,92, δηλαδή σχεδόν 15% σε ευρωεκλογές, είχε κληρονομήσει ένα ηττημένο κόμμα το οποίο πρόλαβε να υποστεί και μια σοβαρή διάσπαση, αλλά κατάφερε να το κρατήσει στη δεύτερη θέση μπροστά από το Πασόκ. Δύο χρόνια μετά, σήμερα, εκείνο το σχεδόν 15% δεν το βρίσκουν καν οι δημοσκοπήσεις, που σημαίνει ότι για αυτού του τύπου τα πολιτικά φαινόμενα ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος, είναι εχθρός. Όπως για τον Κασελάκη, έτσι και για την Καριστιανού, γράφει ο Τσιντσίνης, ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Στη θυμική ψήφο προτεραιότητα έχει φαντασία. Η πραγματικότητα της πολιτικού Καριστιανού θα απορροφά κάθε μέρα συμβολική ισχύ από το ρεζερβουάρ της, από το ρεζερβουάρ των συλλαλητηρίων, και φαίνεται ήδη ότι όσο βρισκόταν στη σφαίρα εκτός πολιτικής, η κυρία Καριστιανού είχε μάλλον μεγαλύτερη πολιτική δύναμη από αυτή που θα έχει εντός σφαίρας πολιτικής.

Λοιπόν, είναι η μέρα των νέων κομμάτων. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ανακοινώθηκε από την πλατεία Αριστοτέλους, από το Ολύμπιον, κατεβαίνει στην Αθήνα για να καταθέσει τα χαρτιά στον Αριοπάγο. Στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει, έφυγε ως βουλευτής ενός κόμματος, επιστρέφει ως ηγέτης ενός άλλου που μένει να δούμε αν θα είναι ακριβώς κόμμα ή απλώς ένας εκλογικός σχηματισμός γύρω από μια προσωπικότητα, ένα δηλαδή προσωποπαγές κόμμα. Μένει επίσης να δούμε πώς θα συνδυάσει το κόκκινο και το μπλε των χρωμάτων που μας προανήγγειλε στην φανέλα του Πανιόνιου ή της Μπαρτσελώνα. Ταιριάζουν, δεν ξέρω πώς θα τα ταιριάξει πολιτικά. Εκτός αυτής της πολιτικής επικαιρότητας, ήθελα να σημειώσω και να σας καλέσω να τα προσέξετε 2-3 θέματα που νομίζω ότι είναι πιο σημαντικά. Στις οικονομικές σελίδες Καθημερινής θα βρείτε ένα ρεπορτάζ της Τάνιας Γεωργιοπούλου. Αναφέρεται σε μια έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε χθες, έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για το πολύ συζητημένο και πολύ παθό θέμα των ελέγχων στο δημόσιο, της λογοδοσίας στο δημόσιο. Λοιπόν, ελέγχθηκαν 666 φορείς του δημοσίου, είπα γιο πίσω μου σατανά, 666, εκ των οποίων μόνο ένα στους πέντε, το 19%, είχε εγκαταστήσει συστήματα εσωτερικού ελέγχου, παρότι η σχετική νομοθετική νομική υποχρέωση ισχύει από το 2021 που ψηφίστηκε ο νόμος. Από το 2021 μέχρι το 2025 μόνο ένα στους πέντε από τους φορείς του δημοσίου έχει εγκαταστήσει σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Όσοι έχουν κάνει πάλι αυτό το 20%, 19% που έχει κάνει εσωτερικό έλεγχο, οι περισσότεροι το έχουν αναθέσει σε υπηρεσίες εξωτερικές, δηλαδή έχουν προσλάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες, τις προσλαμβάνουν με απευθείας ανάθεση, το κόστος είναι 15 με 30.000 ευρώ ανά έργο, συνολικό τζίρος 8,9 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς εποπτεία και κυρίως χωρίς διαγωνισμό. Οι εταιρείες αυτές, οι εξωτερικοί σύμβουλοι δηλαδή που αξιολογούν το δημόσιο, συνέχουν συντάξει συνολικά 152 εκθέσεις. Ούτε μία από αυτές δεν έχει ούτε μία αρνητική κρίση για τον φορέα που έλεγξε. Όλα καλά, τα βρήκαν όλοι. Σημαίνει ότι στο ελληνικό δημόσιο εξακολουθεί να επικρατεί αυτή η ασθένεια που όταν μπήκαμε στην περιπέτεια της χρεοκοπίας και άρχισαν τα μνημόνια και έρχονταν εδώ η Τρόικα, δεν πίστευε στα μάτια της ότι στον ευρύτατο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα στην πραγματικότητα κανείς δεν είχε χαρτογραφήσει τι ακριβώς κάνει κάθε φορέας και από τι κρίνεται αν κάνει καλά ή κακά τη δουλειά του. Έχουν βελτιωθεί λίγο τα πράγματα, αλλά όχι πολύ. Αν η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ακριβής, και φαντάζομαι είναι, δείχνει ότι έχουμε κάνει ελάχιστα βήματα μπρος από το 2010 ως προς αυτό. Δεν ξέρουμε το δημόσιο, δεν ξέρουμε δεν το έχουμε χαρτογραφήσει. Οι περισσότεροι φορείς δεν έχουν ιδέα τι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν, πώς να το κάνουν και σε τι θα έπρεπε να δίνουν λόγο για το αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αντιθέτως, το οργανωμένο έγκλημα έχει μελετηθεί αρκετά. Πάντη στην Καθημερινή, ρεπορτάζ Λιάννα Μάγρα, έκθεση της Ελλάς για το οργανωμένο, το σοβαρό έγκλημα στην Ελλάδα. 510 εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούν, πλήρως χαρτογραφημένες, με 3.500 περίπου μέλη. Είναι 3.500 ο πληθυσμός των μετόχων στο οργανωμένο έγκλημα. Αυτές έχουν ένα τζίρο πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δεν είναι και άσχημα. Και ενδιαφέρον έχει ένα στοιχείο. Η πλειοψηφία τους, δηλαδή το 52%, είναι αποκλειστικά εγχώριες οργανώσεις, δηλαδή συγκροτήθηκαν στην Ελλάδα και αποτελούνται από Έλληνες πολίτες. Υπάρχει ένα 28% που είναι αλλοδαπές εγκληματικές οργανώσεις, βουλγαρικές, αλβανικές, οι οποίες δρούν εδώ στην Ελλάδα. Και υπάρχει και ένα 20% που είναι μεικτές. Έχει και από τα δύο, και Έλληνες και ξένους. Μια χαρά. Το έχουμε πλήρως χαρτογραφήσει το πράγμα. Δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Η παραοικονομία
λέει η έκθεση της Ελλάς, αν θεί, η υψηλή φορολόγηση και τα πρόσθετα τέλη σε προϊόντα όπως καύσιμα και αλκοόλ ενθαρρύνουν παραβατικές πράξεις, ενισχύουν τη ζήτηση φθηνότερων παράνομων προϊόντων, οι εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται νομοθετικά κιλά, κενά και ελλείψεις και κυρίως τα κατά καιρούς μέτρα αποσυμφόρησης σοφρονιστικών καταστημάτων που τους επιτρέπει να ξαναβρίσκουν το προσωπικό τους ακόμη και αν το χάσουν για λίγο σε κάποια φυλακή. Κάπου εκεί είμαστε. Και ένα ακόμη θέμα που κράτησα πέρα από αυτά που είναι έτσι κι αλλιώς στην επικαιρότητα, είναι ψηλά στην προσοχή σας, που είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, πολύ συζητημένο. Αλλά έχουμε δύο καινούργια στοιχεία που αξίζει να προσέξουμε. Λοιπόν, ποια είναι τα καινούργια στοιχεία? Πρώτον, μια έρευνα που έκανε η Διανέωσης, ο Οργανισμός Διανέωσης. Και δεύτερον, μια εγκύκλιο που εξέδωσε χτες ο Πάπας της Ρώμης.

0: Το συμπέρασμα από την έρευνα της διανέωσης είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη ζωή μας με ρυθμό ραγδαίο. Δηλαδή, τον Οκτώβριο, τώρα πριν από μερικούς μήνες, τον Οκτώβριο του 25 δηλαδή, μετρήθηκε πόσοι Έλληνες χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα ήταν λίγο κάτω από τους μισούς, το 47% είχαμε πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Τον Ιανουάριο ήμασταν ήδη 65%. Τώρα το Μάιο είμαστε 69%, γιατί η έρευνα γίνεται ξανά και ξανά. 37% των συμπολιτών χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, καθημερινά. Και το 50% μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον. Το χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο, δηλαδή ο πολλαπλασιασμός των χρηστών είναι ραγδαίος, από 47 τον Οκτώβριο, 69 τώρα το Μάιο, 10% του πληθυσμού. Το χρησιμοποιούμε αλλά ανησυχούμε. Το 80% ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη ευνοεί την παραπληροφόρηση και το ψέμα. Το 79% ότι θα μας κάνει πνευματικά νοχελικούς, θα αδυνατήσει την κριτική μας σκέψη. Και ένα 75% ανησυχεί για την ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων και της ιδιωτικής του ζωής λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η ανησυχία είναι το θέμα. Ο Πάπας της Ρώμης, ο Πάπας Λέων, χτες Δευτέρα, παρουσίασε την πρώτη του εγκύκλιο. Ξέρετε, ο Πάπας κατά καιρούς δημοσιεύει εγκυκλίους διδακτικές, που είναι περίπου μια διδασκαλία προς τους επισκόπους, τι να λένε στο ποίμνιο και τι να κάνουν οι ίδιοι. Το θέμα λοιπόν αυτής της πρώτης εγκυκλίου του νέου Πάπα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, που, για την οποία χρησιμοποίησε μια πολύ σκληρή έκφραση. Είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αφοπλιστεί. Και είπε, βέβαια, ξέρω ότι η λέξη, ο όρος είναι πολύ ισχυρός, αλλά επίτηδες τον διάλεξα, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιούμε λέξεις που ελκύουν την προσοχή, αλλιώς πάνε χαμένες. Παρεμπιπτόντως, αυτή που ακούτε είναι η Πεγγυλή, γεννημένη σαν σήμερα το 1920. Λοιπόν, λέει ο Πάπας της Ρώμης ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αφοπλιστεί, όχι να καταργηθεί, όχι να την αποφεύγουμε, αλλά να την αφοπλίσουμε, δηλαδή να τη στερήσουμε την δυνατότητα να κάνει κακό. Τι κακό μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Κατά τον Πάπα, πρώτον, να υπονομεύσει την ικανότητα κριτικής σκέψης, δεύτερον, να υποκαταστήσει τις ανθρώπινες σχέσεις, τρίτον και σημαντικό, να βαθύνει τις ανισότητες, γιατί η άνιση πρόσβαση στη γνώση και στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πολλαπλασιάζει την ανισότητα, τέταρτον, να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατία, λέει ο Πάπας, και επίσης να κάνει ευκολότερους τους πολέμους, διότι τα εργαλεία είναι απλούστερα και ταχύτερα. Κάτι που βρήκα ενδιαφέρον, δίπλα του όταν παρουσίαζε την εγκύκλιο του ο Πάπας, είχε τον ιδρυτή της Anthropic, δηλαδή μιας από τις μεγαλύτερες, μπορεί και μεγαλύτερη, από τις εταιρείες που πειραματίζονται, αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Κρίστοφερ Όλα ήταν δίπλα στον Πάπα και ο οποίος είπε ότι πράγματι σε κάθε εργαστήριο που αυτή τη στιγμή δουλεύει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει ένα σύνολο από κίνητρα και περιορισμούς, τα οποία κίνητρα μερικές φορές έρχονται σε αντιπαράθεση με το να κάνεις το σωστό. Και είπε επίσης ότι η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να επαφίεται στους επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης, στους επιστήμονες των υπολογιστών και τα σχετικά. Θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει ένα πεδίο δημοκρατικού ελέγχου. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικότερο και ηθικό και πολιτικό και ιδεολογικό ζήτημα των ημερών μας. Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα της ημέρας που είναι πολιτική, καθώς είμαστε πια σε μια φάση όπου το ένα κόμμα ιδρύεται μετά το άλλο, καινούρια πρόσωπα στην κόλαση ή παλιά πρόσωπα που επιστρέφουν. Να σας θυμίσω ότι στο Box, αυτή την εφαρμογή με την οποία παραγγέλλετε φαγητό, καφέ, ψώνια, σούπερ μάρκετ κτλ., όταν τη χρησιμοποιείτε, η παραγγελία σας έρχεται μαζί με πόντους επιβράβευσης, τις οποίους μπορείτε να εξαργυρώσετε στην επόμενη παραγγελία σας από το Box και να βγαίνετε κερδισμένοι κάθε φορά. Και να σας θυμίσω επίσης το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να είναι πια πολύ απλούστερη, πολύ ανθρώπινη. Ένας προσωπικός σύμβουλος της τράπεζας σας αναλαμβάνει από την πρώτη στιγμή που κάνετε την αίτηση. Η προέγκριση δίνεται 48 ώρες. Τα χρήματα 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. nbg.gr. Για να μάθετε περισσότερα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
1: Στην επικαιρότητα είμαστε πάντα στο σκοτάδι ή στην ομίχλη σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στον Περσικό. Έχουμε δηλώσεις αντιφατικές. Είχαμε ένα χτύπημα χτες, χτυπήματα μάλλον αεροπορικά για πρώτη φορά μετά από μέρες. Αμερικανικά χτυπήματα εναντίον του Ιράν, αυτοάμυνα χαρακτηρίστηκαν, και η αισιοδοξία ότι είμαστε μισό βήμα από τη συμφωνία μάλλον δεν ισχύει πια. Εδώ είμαστε ένα βήμα από την εμφάνιση ενός ακόμη κόμματος στην πολιτική κονίστρα μετά την κυρία Καριστιανού. Σήμερα στις 8 το βράδυ είναι η ώρα του Αλέξη Τσίπρα, το μπλε, το κόκκινο και ο Κραουνάκης. Παρακάλεσα την καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης, την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, για μια συζήτηση έτσι, ελαφρώς πολιτικολογούσα, εν ώψη αυτού του φαινομένου της κομματογένεσης. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδου, καλημέρα. Περνάμε μια περίοδο αστρογένεσης, δηλαδή έχουμε μια εμφάνιση νέων κομματικών σχηματισμών, δύο στην πραγματικότητα μέσα σε λίγες μέρες και περιμένουμε και ένα τρίτο. Σημαίνει κάτι αυτό?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα σημαίνει πολλά για το κομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης και την τρίτη ελληνική δημοκρατία. Η τρίτη ελληνική δημοκρατία οικοδομήθηκε πάνω στην λογική ενός κομματικού συστήματος, το οποίο είχε λίγα κόμματα και μία λελογισμένη πόλωση. Υπήρχε δηλαδή αυτό που έχει υποθεί από πολύ διακεκριμένους πολιτικούς επιστήμονες της χώρας και διεθνώς για την Ελλάδα, ότι υπήρχε μία κεντρομόλος τάση στον κομματικό ανταγωνισμό. Και βέβαια τα κόμματα ήταν μεγάλα κόμματα, ήταν κόμματα μαζικά, τα οποία εδραιώνονταν σε κοινωνικά αιτήματα, σε μαζικά κοινωνικά αιτήματα. Κάποια από τα κόμματα αυτά ήταν πιο κινηματικά, όπως λόγου χάρη το ΠΑΣΟΚ, και κάποια άλλα ήταν πιο παραδοσιακά οργανωμένα, όπως η Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια μεταξύ αυτών των κομμάτων μια διακεκριμένη θέση είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το κατεξοχήν ιστορικό μαζικό κόμμα. Τα κόμματα, κύριε Τσίμα, αυτό το λέμε στους φοιτητές μας από το πρώτο εξάμηνο. Τα κόμματα είναι κομμάτια, είναι μέρη. Η λέξη κόμμα, πάρτι, προέρχεται από το πάρς, το λατινικό πάρς, που σημαίνει ακριβώς αυτό, ένα κομμάτι. Πρέπει να εκφράζει το κόμμα ένα κομμάτι της κοινωνίας. Έρχομαι σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε, έκανα όλη αυτή την εισαγωγή προκειμένου να μπορέσω να απαντήσω και να σας πω ότι ανησυχώ με αυτήν την παράδοξη κομματογένεση, η οποία έρχεται από τα πάνω και είναι καθαρά προσωποκεντρική.
0: Μέχρι να αποδειχθεί βέβαια, αν αποδειχθεί, ότι αυτό που έρχεται από τα πάνω έχει μια αντιστοίχηση από τα κάτω, δηλαδή ότι η πολιτική προσφορά συναντά κάποια πραγματική ζήτηση, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη.
2: Και μπορεί να μην είναι.
0: Και δεν φαίνεται.
2: Και δεν φαίνεται, γιατί όντως στην ιστορία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων έχουμε περιπτώσεις κλασικών μαζικών κομμάτων που επειδή όμως έχουν στο εσωτερικό τους προσωπικότητες μεγάλης εμβέλειας, λαϊκιστές με απήχηση, αυτό που λέμε δημαγωγούς, κεντράρουν σε αυτά τα πρόσωπα, ενώ στην πραγματικότητα είναι κλασικά κόμματα που απευθύνονται σε ένα εκλογικό ακροατήριο. Μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση ήταν στην Αυστρία το λεγόμενο κόμμα του Γιώργ Χάιντερ. Δεν ήταν κόμμα του Γιώργ Χάιντερ, ήταν ένα κόμμα που απευθυνόταν σε ένα υπερεθνικιστικό κομμάτι της αυστριακής κοινωνίας. Ήταν όμως αυτό σαφές, ότι η προσωπικότητα έρχεται προκειμένου να κινητοποιήσει και να, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, υπηρετήσει το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο απευθύνεται. Αυτό ήταν σαφές, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον και από το κόμμα που ήδη είχε ανακοινωθεί, αυτό της κυρίας Καριστιανού, που φέρει και το όνομά της εξάλλου, επίσημα
0: ακριβώς.
2: Κάτι τέτοιο νομίζω πως δεν φαίνεται. Μένει βέβαια να δούμε τι θα μας πει σήμερα, νομίζω σήμερα είναι η ανακοίνωση.
0: Βέβαια σήμερα. Σήμερα στο 8 το βράδυ, βέβαια. Ξέρουμε τα χρώματα, ξέρουμε και τη μουσική. Θα είναι μπλε και κόκκινο και θα έχει μουσική Κραουνάκη. Τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε το βράδυ.
2: Κοιτάξτε, αυτό το μπλε και κόκκινο, πραγματικά, επειδή είδα και αυτό

0: εννοείται, ας πούμε. Και ταυτοχρόνως βέβαια είμαστε και Ευρωπαίοι. Δεν χρειάζεται αυτό να τονιστεί, πολλό μάλλον από ένα κόμμα που έχει μια αφετηρία από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, που νομίζω ότι θα ήταν ένα μπερδεμένο μήνυμα να απευθυνθεί με έναν τρόπο που επιδιώκει να κινητοποιήσει αντανακλαστικά του χώρου ενός παραδοσιακού, ναι, συντηρητικού, εθνικιστικού χώρου.
1: Ναι. Άρα, μεθοδολογικά πρέπει να ξεχωρίσουμε ένα κόμμα, το οποίο είναι κόμμα, απλώς έχει μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα στην ηγεσία του, το οποίο, η οποία, εν πάση περιπτώσει, μονοπολεί την εκπροσώπησή του και δημιουργεί ένα μαγνήτη. Και είναι άλλο πράγμα να έχεις ένα πρόσωπο που να μετατρέπει τον εαυτό του σε κόμμα.
0: Ακριβώς. Είναι, νομίζω, δύο διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ένα σενάριο, τη μία περίπτωση, την έχουμε δει ξεκάθαρα σε αυτό το μόρφωμα, το κομματικό σχήμα, να το πω, της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε κάποιες απορίες που νομίζω θα λυθούν και ερωτηματικά που θα απαντηθούν σήμερα ή θα αρχίσουν να απαντιόνται σήμερα. Αλλά ό,τι και να γίνει, ξέρετε, σε όποιο μοντέλο και να ανταποκριθούν τα σχήματα αυτά, τα δύο ή τα τρία ή τα πόσα θα είναι, ουσιαστικά βρισκόμαστε στο θάνατο του κομματικού συστήματος της μεταπολίτευσης, που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά ενός ελεγχόμενου πλουραλισμού, όχι πάρα πολλά κόμματα. Είχαμε κοινοβουλευτικές θητείες με τρία κόμματα. Το θυμάστε πολύ καλά.
1: Βέβαια. Η Βουλή του 81 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τρία κόμματα.
0: Ακριβώς. Και ένα λοιπόν κομματικό σύστημα συνήθως με λίγα κόμματα και ένας κομματικός ανταγωνισμός που είχε πόλωση αλλά όχι τοξικότητα, με εξαίρεση κάποιες πολύ διακριτές στιγμές όπως τέλος της δεκαετίας του 80, αρχές του 90, αλλά σε γενικές γραμμές είχαμε αυτή την τάση της σύγκλησης, την κεντρομόλο τάση μέσα από την οποία και με βάση αυτής της λειτουργίας η Ελλάδα πέτυχε σπουδαία πράγματα. Από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε, στην ΟΝΕ αργότερα.
1: Η πόλωση βέβαια, μάλλον θέλω να πω, ο διάλογος ήταν οξύς. Θυμόμαστε την περίοδο με τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία, όπου υπήρχε μια πόλωση πραγματική, αλλά τι εννοείται, ότι δεν εκφραζότανε σε επίπεδο, πώς να πω, πολιτικών θέσεων, δηλαδή ότι σε επίπεδο πολιτικής τα κόμματα τίνανε να συγκλίνουν προς ένα
0: ακριβώς
1: κέντρο.
0: Προς, προς κοινού στόχου.
1: Κοινού στόχου.
0: Διότι,
1: ναι,
0: θυμηθείτε, το Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν αντίθετο στην ένταξη της Ελλάδας στην, στην ΕΟΚ. Ωστόσο, επί των ημερών της κυβέρνησής του υπογράφηκε η συμφωνία που είχε ήδη ολοκληρωθεί.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι τα κόμματα εκείνης της εποχής και μέχρι πολύ πρόσφατα και στην περίοδο Σιμίτη και αργότερα, δηλαδή φτάνοντας μέχρι και την κρίση όπου εκεί ξεκινά αυτή η τοξική πόλωση, ενώ την οικονομική κρίση, μέχρι τότε μπορεί να υπήρχε ένα αφήγημα πολύ πολιτικό, όμως σε επίπεδο πολιτικών υπήρξε μια συνένεση. Αυτό ήταν το μοτίβο μέσα από το οποίο πορεύτηκε η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα που τον περιμένουμε απόψε, ο κύριος Τσίπρας κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να κάνει τώρα αυτό που προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να κάνει μετά τις εκλογές του 2019, δηλαδή μετά την εκλογική του ήττα, να διευρύνει το χώρο του και από τη ριζοσπαστική αριστερά να καταφέρει να εκπροσωπήσει αυτό που με τον παλιό όρο θα λέγαμε δημοκρατική παράταξη, ας πούμε, το κέντρο και κέντρο αριστερά. Μπορεί?
0: Η ταπεινή μου γνώμη είναι όχι. Όχι γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί, αλλά γιατί αυτό δεν γίνεται. Είναι διακριτά ρεύματα. Το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Είναι η ιστορία της σοσιαλδημοκρατίας που πορεύτηκε μέσα από αντιπαραθέσεις και διαιρέσεις. Είναι διακριτά ρεύματα. Το βλέπουμε σε όλες τις χώρες. Βλέπουμε τη Γερμανία. Έχει την πιο κλασική εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας παρά την κρίση που περνάει. Ωστόσο, το S5 είναι πεμπτουσία, ας πούμε, αυτού του ρεύματος. Αλλά υπάρχει η ριζοσπαστική αριστερά και η πράσινη. Δεν γίνονται όλα αχταρμάς. Υπάρχουν διαφορετικές κατευθύνσεις, διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτά τα πάρθ που εκφράζονται, αυτά τα μέρη, είναι πραγματικά διαφορετικά μέσα στην κοινωνία. Και η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορούν να συνενωθούν από πάνω, ενδεχομένως από κάτω, αλλά θέλει πολλή προσπάθεια, πολλή δουλειά για να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Κυρία Γεωργιάδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
1: Κατάφερε να το κρατήσει μόνο ο ίδιος, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, κάτι περίμενα να έχει. Γιατί μόνο εικάζουμε από τα συμφραζόμενα. Ποιες λέξεις μπορεί να περιέχονται.
2: Τη διακήρυξη επίσης, αυτό το κείμενο.
1: Για τη διακήρυξη κάτι ψηλά έχουμε σε σχέση με την πατριωτική αριστερά. Το όλα αυτά που θα αναφερθεί για το κράτος δικαίου, για την κυβέρνηση. Ενδεχομένως να λέει ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, το παλιό οικονομικό σύστημα και το ότι χρωστούν 1 δισεκατομμύριο. Αλλά ναι, σε σχέση με το όνομα, εκεί είναι το μεγάλο μυστήριο. Γιατί σίγουρα θέλει καταρχάς να κάνει μια μεγάλη συγκέντρωση σήμερα, έτσι ώστε να μπει με το δεξί ή με το αριστερό, δεν ξέρω, ό,τι θέλει και ο ίδιος, στην κεντρική πολιτική σκηνή και στις δημοσκοπήσεις.
2: Όπως λέει ο Τσακαλώτος, πότε με τον, πότε με τ' άλλο.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα σήμερα, να έχει πολύ κόσμο, να έχει καινούριο κόσμο από κάτω, να έχει τα νέα στελέχη που θα τα έχει σίγουρα, και μετά νομίζω το άλλο στοίχημα είναι η ιδρυτική διακήρυξη από κάτω, επειδή θα μπορείς να μπαίνεις πλέον στο site και να υπογράφεις ηλεκτρονικά, να έχει χιλιάδες υπογραφές, να έχει πολλές υπογραφές. Αυτό θα είναι το πρώτο δείγμα του κόμματος. Σίγουρα και αυτά που θα πει ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με προγραμματικά θέματα, δίνοντας το στίγμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση το όνομα θα μπορούσε, αν είναι κάτι καινούριο και εμπνευσμένο, να αποτελέσει μαγνήτη, αν σηματοδοτεί κάτι.
2: Σίγουρα έχει καλλιεργήσει ένα suspense γύρω από αυτό, για όποιον ενδιαφέρεται. Αλλά ναι, μένει να δούμε αν αυτό που θα δούμε ή θα ακούσουμε απόψε συντηρεί το ενδιαφέρον ή το ξεφουσκώνει κάπως. Είχαμε χτες αυτή στην εκπομπή στο Χιλιοστό. Είχαμε αυτό τη φοβερή ατάκα του Γιούνκερ, ότι του είχε προτείνει να φορολογήσει τους εφοπλιστές και εκείνος είπε όχι. Και ο Γιούνκερ του είπε: τι αριστερός είσαι εσύ.
1: Σίγουρα αυτό σήμερα θα κεντρήσει το ενδιαφέρον, γιατί είχαμε κάποια επικοινωνία με την Αμαλίας. Δεν ξέρω, θα απαντήσουν στην ημέρα ή το αφήνει να πει κάτι το βράδυ. Πάντως είναι κάτι που όντως δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο, γιατί είναι κάτι που δεν το είχαμε ξανακούσει και έχει σίγουρα ένα ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Γιούνκερ, που ήταν ένας σύμμαχος του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
2: Ήταν. Ένας ιδιότυπος σύμμαχος, αλλά σύμμαχος εν τέλει. Ίσως όχι ακριβώς όπως θα ήθελε ο Τσίπρας να είναι, αλλά αυτά δεν γίνονται.
1: Ναι, και με αυτά που είπε στην περασμένη εκπομπή στο Χιλιοστό.
2: Ναι.
1: Τι άλλο, θα είναι μια και κυκλική σκηνή από ό,τι μου είπανε το βράδυ, εκεί στην πλατεία Θησίου με θέα την Ακρόπολη. Έχει μια παιδική χαρά κάπου εκεί πέρα, κάπου εκεί μπροστά θα στηθεί η σκηνή.
2: Κοίτα, πολύ μεγάλη συγκέντρωση εκεί δεν μπορεί να είναι. Πόσος κόσμος χωράει σε αυτή την πλατεία, δεν είναι μια μεγάλη πλατεία.
1: Όχι, θα πρέπει να έχει κόσμο και από κάτω.
2: Ναι.
1: Πηγαίνοντας, βγαίνοντας για Θησίο και προς τα πάνω, προς την Ακρόπολη, για να έχει μια δυνατή εικόνα. Γι' αυτό ίσως να είναι κυκλική, να μπορεί να κινείται γύρω-γύρω. Ωραία. Δεν ξέρω, θα το δω.
2: Όλα αυτά είναι τα συμβολικά. Η ουσία μένει. Και η ουσία νομίζω είναι η αντίδραση των υπολείπων. Ενώ εκείνων που εκείνος θέλει ή δεν θέλει να έχει μαζί του.
1: Ναι. Δεν αναμένεται να δούμε βουλευτές. Έχει δηλώσει μόνο ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι θα πάει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ο βουλευτής Αχαΐας. Γιατί σίγουρα σε αυτή τη φάση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω να θέλουν να ρίξουν λάδι στη φωτιά. Όταν εκκρεμεί μια κεντρική επιτροπή στις 6 Ιουνίου που θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, περιμένουν και το Σοκράτη Φάμελο τι θα τους πει. Είναι δύσκολο το έργο τους. Δηλαδή, από τη μία πλέον θα είναι με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη θα υποστηρίζουν τις αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης του Τσίπρα. Και αν πάνε οι εκλογές μέχρι τον Απρίλιο, τι θα κάνουν. Εντάξει, τον Οκτώβριο. Κάπως σώζεται.
2: Ναι. Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Αύριο τώρα θα έχουμε πολλά να λέμε. Να σε καλά. Καλή σου μέρα.

0: τελευταία νότα του σημερινού ημερολογίου. Σας θυμίζω ότι αν το καινούργιο σας αυτοκίνητο πρέπει να το ασφαλίσετε ή αν προσέχετε το παλιό σας σε καινούργιο, μπείτε στο cosmoteinsurance.gr. Θα συγκρίνετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές εταιρείες και θα διαλέξετε εκείνη που σας συμφέρει καλύτερα και θα κλείσετε την ασφαλειά σας εκεί από τον υπολογιστή σας σε λίγα λεπτά της ώρας. Και, και φέτος η Εθνική Τράπεζα και η κάρτα της, η κάρτα Mastercard, έχουν κρατήσει μια καλή θέση για σένας, για εσάς, στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών. Αν χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σας συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου, μπορεί να είστε ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, να είστε καλά, καλημέρα. Α, ραντεβού το βράδυ, 9, γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην τηλεόραση του Sky.
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM, 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
3: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
7: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή, στην κάθοδο της Κηφισίας από την Αττική Οδό προς το Χαλάνδρι και στις Χιστούς Σκαραμαγκά. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη, 24 ώρες μετά την επιχείρηση της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ήδη προχωρήσει σε 16 συλλήψεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη φέρεται να λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο όπως και στην Κρήτη, δηλαδή με ψευδείς δηλώσεις προς τον οργανισμό με σκοπό να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Ο αγώνας για αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σχετικά με την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κληθείς να σχολιάσει, ο Υπουργός ανέφερε ότι οι συνήγοροι των βουλευτών που είναι υπό έρευνα δημοσιοποίησαν ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τυχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Το ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί, τόνισε ο κ. Φλωρίδης, είναι εάν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, τότε θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραπέμψει κάποιους χωρίς να υπάρχει κατηγορία, εξήγησε. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις συνεδρίες μεταξύ άλλων θα συζητηθούν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε στις 8 η ώρα το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αποκάλυψη του Ζακλοντ Γιουνκέρ στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, που ζήτησε από τον πρώην Πρωθυπουργό να φορολογήσει τους εφοπλιστές στις διαπραγματεύσεις του 2015 και αυτός αρνήθηκε. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στην γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης στην ανακοίνωσή του. Στον Άριο Πάγο μετέβη πριν από λίγη ώρα η Μαρία Καριστιανού με την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η κυρία Καριστιανού θα καταθέσει στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και τις υπογραφές των πολιτών που στηρίζουν τον νέο πολιτικό σχηματισμό. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή κοινή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Συναγερμό σήμανε χθες το Γενικό Κρατικό Νικαίας μετά την κλοπή φορητού υπερηχογράφου από τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Το πρωί της επόμενης ημέρας ο άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση του νοσοκομείου και ενημέρωσε ότι το μηχάνημα βρίσκεται κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι του νοσοκομείου. Εκτιμάται ότι ο δράστης κατάφερε να αφαιρέσει το φορητό υπερηχογράφο, ωστόσο δεν μπορούσε τελικά να τον απομακρύνει από την κεντρική είσοδο. Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες στην Γαλλία για τον μήνα Μάιο, ενώ σύμφωνα με την γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή. Το απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν μέγιστη θερμοκρασία από 33-36 βαθμούς Κελσίου στους 8 νομούς της Δυτικής Γαλλίας που βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, 33,5 βαθμούς Κελσίου, έδειξε το θερμόμετρο χθες κοντά στο Λονδίνο. Στην Ιρλανδία καταγράφονται επίσης πρωτοφανείς για το μήνα θερμοκρασίας, οι οποίες έφτασαν τους 28,8 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριο στενό καιρό στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα και έχουμε μπει
1: καλημέρα,
0: πολύ
1: καλημέρα.
0: Δυναμικά στο στούντιο. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης. Και ξέρω που βρίσκει τόσες δυνάμεις. Κάτι κάνει, κάτι
0: βρίσκω
1: κάνει.
0: Βρίσκω τόσες δυνάμεις, διότι σήμερα είναι η μέρα.
1: Επειδή είναι Τρίτη.
0: Των ανακοινώσεων που περιμέναμε τόσο καιρό του νέου κόμματος του συντρόφου Αλέξη Τσίπρα.
1: Σωστά.
0: Να πούμε ποιοι είμαστε. Απέναντί μας είναι στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου, ο Νότης Παπαγιαννάκος και μάλιστα ενδεδειμένος αντίστοιχα. Είναι με ένα κόκκινο μπλουζάκι και ένα μπλε παντελόνι.
1: Μπλες να το έχει κάνει γιατί θα πάει στο Θησείο.
0: Να γίνει ξαφνικά Μπαρτσελόνα.
1: Δεν ξέρεις, είναι πιο πιθανό να γίνει στην Μπαρτσελόνα παρά να πάει στο Θησείο, νομίζω.
0: Άρα ίσως και αυτός είναι ο λόγος.
1: Να μην αποκαλύπτω προσωπικά δεδομένα.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει στο
1: Θησείο. Δεν τον βλέπω για Θησείο, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν είναι για το Θησείο ή αν είναι για τον Ολυμπιακό η ενδυμασία. Νομίζω ότι είναι για το νέο κόμμα. Νομίζω ότι αύριο μπορούμε όλοι να κυκλοφορούμε με κόκκινα και μπλε προκειμένου να τιμήσουμε αυτή την ημέρα την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε ότι πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια κάθε μέρα της εκπομπής μας είναι ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραϊτης και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο skyradio.gr και πάρτε μας τηλέφωνο εάν θέλετε οτιδήποτε να μας θέσετε υπόψη μας στο 210-4800-170-174. Σε κάθε περίπτωση είναι η είδηση της ημέρας στο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Καλώς ή κακώς.
1: Τόσους μήνες είναι η προετοιμασία. Επικοινωνιακά έχει απόλυτο σουξέ.
0: Έχει απόλυτο σουξέ.
1: Επικοινωνιακά απολύτως. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε όλοι για την Μπαρτσελόνα. Καλά κάνουμε. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα...
0: Η Μπαρτσελόνα να πούμε ότι είναι πρωταθλήτρια στην Ισπανία.
1: Ναι, αλλά δεν πήγε
0: δεν
1: καλά.
0: Δεν ξέρω αν φιλοδοξεί ο κύριος Τσίπρας.
1: Δεν πήγε καλά για τα
0: και
1: τελικά. Εντάξει, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων είπαμε, έχει πολλούς και ανέρυθρους και στην Ελλάδα.
0: Εννοείς τους Πανιόνιους.
1: Είπαμε τους Πανιόνιους και χθες. Είπαμε και παλιά το κουκουέ εσωτερικού που είχε την ελληνική σημαία και την κόκκινη σημαία.
0: Και ο συνασπισμός είχε τα χρώματα
1: και
0: αυτά.
1: Χρώματα,
0: τα κόκκινο, το κόκκινο μπλε και το κίτρινο που έχει η Μπαρτσελόνα στην φανέλα της. Να δούμε τη σημειολογία.
1: Άλλη εποχή τώρα. Άλλη εποχή. Νέο σχήμα. Ο ηγέτης λέει ότι είναι ανανεωμένος. Θα δούμε. Θα κρίνουμε την ομιλία και άλλα πολλά.
0: Να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλεξάνδερ Πούσκιν, πολύ μεγάλος Ρώσος διανόμος.
1: Α, βλέπω, έχεις επηρεαστεί από το κλίμα καριστιανό,
0: Όχι, έχω επηρεαστεί. Θέλω να δω με τι συμπίπτει.
1: Τι φταίνε οι μεγάλοι συγγραφείς, οι ποιητές, οι λογοτέχνες.
0: Έχεις δίκιο,
1: να εμπλέκονται στο τι γίνεται.
0: Θέλω να δω όμως με τι συμπίπτει η γέννηση αυτού του κόμματος. Δεν βρίσκω κάτι άλλο με το οποίο να συμπίπτει.
1: Διάλεξε μια ημερομηνία. Ωραία. Τη Θεσσαλονίκη. Μόνο ο πρωθυπουργός τα λέει από τη Θεσσαλονίκη έρχεται η νίκη. Και η κυρία Καριστιανού είπε για νίκη. Εκεί. Πρωτιά δεν λέει. Πρωτιά λέει.
0: Και όχι μόνο η κυρία Καριστιανού, μέχρι και ο κύριος Βελόπουλος είπε για νίκη. Και πολλοί άλλοι λένε για νίκη. Και ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει νίκη με μία ψήφο στο παρελθόν. Γενικώς όλη την νίκη ψάχνουν. Οι μόνοι που δεν ψάχνουν
1: έχουμε
0: την νίκη
1: καιρό,
0: είναι το
1: καιρό.
0: Κόμμα Νίκη, το οποίο φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει και ψάχνει τις διεξόδους του να βρει κάποιες συνεργασίες με άλλα.
1: Δεν λέγαμε εδώ
0: κόμματα.
1: Παρέα ότι πολλά κόμματα δεν θα προλάβουν μέχρι να τελειώσει η θητεία αυτής της Βουλής. Δεν θα προλάβουν.
0: Όπως.
1: Και δεν βιάζομαι. Είπε τώρα τη νίκη.
0: Είπα τη νίκη, ναι.
1: Έχουν εξαφανιστεί οι Σπαρτιάτες. Μην πω τώρα το θεσμικό κενό που υπάρχει. Μην το θυμίσω αυτό. Που δεν μιλάει κανείς και στην αντιπολίτευση. Θυμίζω ότι μια και έχουν χάσει, υποτίθεται, τη δικαστική απόφαση, θα έπρεπε να γίνουν οι αναπληρωματικές εκλογές. Άστο το, δεν το ανοίγω αυτό το κεφάλαιο, άλλη φορά. Εμείς έχουμε και άλλα ζητήματα, μεγάλες δυσκολίες. Να μην πω άλλη βαριά κουβέντα θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την δρομολόγηση από σήμερα και πέρα του νέου σχήματος του κυρίου Τσίπρα. Ποιος άλλος είναι, ο κύριος Βελόπουλος θα έχει απώλειες με μαθηματική ακρίβεια. Όχι
0: λόγω
1: του Θεσσαλονίκης,
0: Καριστιανού, λες.
1: Κυρίως λόγω Καριστιανού.
0: Ή λόγω του κυρίου Τσίπρα.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι δεν έχουν. Εντάξει, επειδή βασικά... οι πολίτες, ξαναλέω, ό,τι και φανέλες να μοιράσουν όλοι σήμερα. Ξαναλέω, οι περισσότεροι πολίτες είναι πολύ πιο αμφισβητείες από άλλες φορές, πολύ πιο καχύποπτοι. Και γι' αυτό νομίζω είναι και πιο μοσαϊκό η αποτύπωση που γίνεται ακόμα και στις δημοσκοπήσεις, στις συζητήσεις. Νομίζω το ζούμε και εμείς που συζητάμε ιδιαίτερα με νεότερους ανθρώπους. Η παλιά λογική της ιδιοκτησίας, είτε ιδεολογικά είτε κομματοκρατικά, έχει πολύ ελαχιστοποιηθεί. Δεν λέω ότι τελείωσε.
0: Έχεις δίκιο, θα συμφωνήσω.
1: Δεν λέω ότι τελείωσε. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα γεγονότα σήμερα όμως. Ας πούμε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι στο βιβλίο των του κυρίου Φίλη, που είναι και συνεργάτης εδώ, εκλεκτός του Sky, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής.
0: Εξαιρετικός.
1: Και ο κύριος, που ήταν και υπουργός του παλιότερα, ο κύριος...
0: Αρβανιτόπουλος.
1: Αρβανιτόπουλος, έχω κολλήσει, καλά κάνεις και με βοηθάς.
0: Υπουργός Παιδείας, ήταν στην κυβέρνηση Σαμαρά.
1: Μιλάνε σήμερα.
0: Και για... διευθυντής του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Παρουσιάζουν το βιβλίο του σήμερα στο Μέγαρο. Και νομίζω έχει και ένα ενδιαφέρον ότι εκεί θα είναι, από ό,τι λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, ως ακροατής και ο κύριος Σαμαράς. Άρα υπάρχει μια συνεχής σύμπτωση.
0: Το παρουσιάζει ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός. Το οποίο δεν ανέφερες, απέφυγες να αναφέρεις, δεν ξέρω για κάποιον. Για
1: δεν
0: λόγο.
1: Αποφεύγω τίποτα, αλλά απλά έχω,
0: τώρα,
1: έχω μια κατάπτωση γενικώς τελευταία.
0: Επειδή προσπαθείς να βγάλεις.
1: Μπερδεύομαι με τις πολλές αλλαγές και τις ανακατατάξεις. Είδαμε τον κύριο Τεμπονέρα, ας πούμε, που ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την οργάνωση βάσης. Δεν θυμάμαι τώρα πια και είναι έτοιμος για τον κύριο Τσίπρα. Λες και δεν φαινόταν τόσο καιρό πολιτικά. Δικαίωμά του, εντάξει. Όλα κρίνονται και στην πορεία των πραγμάτων. Χτες άκουσα ότι και άλλα στελέχη φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην οικονομικός διευθυντής, ας πούμε. Εντάξει. Νομίζω θα συνεχίσει αυτό. Άλλωστε θα μαζεύει υπογραφές.
0: Σύμφωνα με την πρόβλεψή σου.
1: Θα μαζεύει υπογραφές ο κύριος Τσίπρας.
0: Σύμφωνα με την πρόβλεψή σου. Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα φτάσει στις εκλογές αυτονόμως.
1: Και αν με φτάσει, τέτοια πολιτική σύγχυση που βλέπω εγώ, δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ και πολλοί άλλοι που μας ακούνε, αλλά εγώ βλέπω μια πολιτική σύγχυση. Θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή από ό,τι έχουν ανακοινώσει στις 6 Ιουνίου. Mm-hmm. Εκεί θα πάρθουν, πιστεύω, οι τελικές αποφάσεις για το πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω, ας πούμε, διάφορα άλλα στελέχη που ήταν και υπουργοί, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο κύριος Κοτζιάς, ας πούμε, που είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να ηγηθώ σχήματος, γιατί ακούγονται και γράφονται διάφορα περί ενός άλλου σχήματος με τον κύριο Κοτζιά.
0: Ποιος κύριος Κοτζιάς?
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Που τι εννοείς να ηγηθεί σε σχήμα?
1: Έχουν γραφεί αυτά, δεν τα έχεις δει.
0: Τι, δηλαδή να κάνει κόμμα.
1: Με εργάζεσαι πάλι. Είναι δυνατόν.
0: Να κάνει κόμμα και ο κύριος Κοτζιάς.
1: Έχει κόμμα μικρό, το Πράττω, το έχει ξεχάσει.
0: Έχει κατέβει ποτέ σε
1: ένα σχήμα.
0: Έχει κατέβει ποτέ.
1: Πάντα συνεργαζόμενος.
0: Άρα δεν έχει κόμμα μικρό. Έχει μια ομάδα προβληματισμού, έναν όμιλο προβληματισμού που θεωρητικώς τον περιφέρει από εδώ και από εκεί.
1: Διαψεύδει ότι θα ηγηθεί νέου σχήματος. Και κάνει και κριτικές. Εντάξει. Υπενθυμίζω ότι είπε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχασε μόνο το 19, έχασε και το 23 και επιμένει σε αυτό ο κύριος Κοντζάς και μάλλον σε αυτό έχει δίκιο, γιατί πράγματι και ως αξιωματική αντιπολίτευση ήττα είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το 23. Εγώ λέω ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας.
0: Επειδή
1: ο Τσίπρας
0: έχουμε πολλά μηνύματα από τους ακροατές μας, εγώ θα σταθώ σε ένα, στον κύριο Γεράσιμο που μας στέλνει το μήνυμα από τη Μάλτα και αναφέρεται.
1: Από τη Μάλτα.
0: Από τη Μάλτα και τον ευχαριστούμε που μας ακούει στην Μάλτα.
1: Χαιρετίζουμε τη Μάλτα.
0: Και αναφέρεται στο χθεσινό επεισόδιο του εξαιρετικού ντοκιμαντέρ των κυριών της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρινού, στο Χιλιοστό. Όπου μεταξύ άλλων προβλήθηκε on camera ο πρόεδρος Γιούνκερ. Να εκλιπαρεί τον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και ο Τσίπρας να του λέει, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Προέδρου Γιούνκερ, και νομίζω ότι δεν αμφισβητείται αυτή η μαρτυρία, δεν αμφισβητείται ούτε το πρόσωπο, γιατί οι προσωπικές του σχέσεις και με τον κύριο Τσίπρα είναι εξαιρετικές, να του λέει ο Τσίπρας ότι δεν θέλω να φορολογήσω τους εφοπλιστές, και του λέει τελικά ποιος είναι ο αριστερός, εσύ ή εγώ που σου λέει να τους φορολογήσεις και εσύ δεν θες να τους φορολογήσεις. Και με βάση αυτό μας λέει ο κύριος Γεράσιμος ότι έχει, λέει, το θάρρος ή το θράσος ο κύριος Τσίπρας να θέλει να κάνει και κόμμα μετά από όλη αυτή την σειρά των ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτουν την ανεπάρκεια. Το λέει ευγενικά ο κύριος Γεράσιμος του κυρίου Τσίπρα και της ομάδας του εκείνου.
1: Okay, στον κύριο Γεράσιμο και σε όποιον άλλον και άλλοι μας ακούει και θέλει να μείνει ψύχρεμος, ξαναλέω ότι η χώρα πριν τον κύριο Τσίπρα επί της ουσίας χρεοκόπησε από πολύχρονη λάθος πολιτική σε σχέση με τα χρέη της, σε σχέση με τα δάνειά της, σε σχέση με την κοινωνική της πολιτική.
0: Άλλο
1: αν
0: αυτό,
1: το ξεχνάμε αυτό,
0: δεν
1: φτάνουμε ούτε στην κυβέρνηση το... Σαμαρά Βενιζέλου, ούτε Παπανδρέου, ούτε Τσίπρα. Όχι, πρέπει να βάζουμε, τα ποδάρια κάτω στην κατάσταση.
0: Έβλεπα, εγώ δεν το είδα το τελευταίο επεισόδιο, είδα αποσπάσματα. Okay. Είδα όμως το προπροηγούμενο το Σαββατοκύριακο, κάθισα και είδα και τα τρία επεισόδια για να θυμηθώ και σημείωσα κιόλας. Έβλεπα την ομάδα του κυρίου Τσίπρα που πήγαινε να συναντήσει την καγκελάριο Μέρκελ και είχαν ξεχάσει το, θυμάστε, το φάκελο που τον ψάχνανε με τις βασικές σημειώσεις. Μια ολόκληρη πατρίδα περίμενε από ένα φάκελο και τρεις ανθρώπους που βρέθηκαν απέναντι στην καγκελάριο να ανοίξουν τις σημειώσεις τους και το σχέδιο για την οικονομία, και αυτοί είχαν ξεχάσει το φάκελο ή δεν τον είχαν πάρει ποτέ ή δεν τον είχαν δημιουργήσει ποτέ, τον είχαν ξεχάσει δεν ξέρω εγώ πού στο ξενοδοχείο. Και όλο αυτό ήταν μια εικόνα αστεία, η οποία όμως αστειότητα αντανακλούσε στην ίδια την πατρίδα μας, στην ίδια τη χώρα μας, αντανακλούσε σε όλους εμάς. Εγώ θεωρώ ότι ας πούνε πρώτα για εκείνη την περίοδο, ας απολογηθεί ο κύριος Τσίπρας που έβγαλε ένα βιβλίο να πει ότι φταίνε όλοι οι άλλοι. Για παράδειγμα, για το φάκελο, ποιος φταίει, ποιος τον ξέχασε στο ξενοδοχείο. Δεν μας λέει ο κύριος Τσίπρας.
1: Λοιπόν, νομίζω πας στα μικρότερα τώρα.
0: Πάω στα μικρότερα, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό.
1: Ούτως ή άλλως το ντοκιμαντέρ, είπα, έχει φοβερό ενδιαφέρον να το βλέπει ο κόσμος, να το κρατάει, να το συγκρατεί και να το συγκρίνει και με άλλες δουλειές και με ό,τι γράφει ο κύριος Τσίπρας ή δεν γράφει και με αυτά που κάνουν ή γράψαν ή δεν γράψαν πολλοί άλλοι πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου που δεν τελείωσε, υπενθυμίζω ακόμη. Δεν έχουμε τελειώσει απ' όλα. Έχουμε διάφορες ουρές. Δεν έχουμε υποθήκες ιδιοκτησίας της χώρας
0: μέχρι 100 χρόνια. Λοιπόν,
1: παράδειγμα, θα μου πεις, ήταν ένας χειρισμός και έτσι και τα λοιπά. Εγώ απλά το θυμίζω. Και άλλα μπορώ να θυμίσω.
0: Όχι, δεν θα σου το πω εγώ. Ο κ. Τσίπρας τα λέει αυτά.
1: Αυτά είναι
0: εγώ
1: τα βαριά.
0: Έλεγα ούτε τότε.
1: Τα βαριά.
0: Θέλω να σου πω ότι έχω εμπειρία από την περίοδο εκείνη και θα σου πω ότι αυτό που πέρασε ο κ. Τσίπρας την δέσμευση της δημόσιας περιουσίας για 100 χρόνια το έχει αρνηθεί και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντώνης Σαμαράς. Στο λέω με προσωπική γνώση του ζητήματος αυτού. Και το πέρασε ο αριστερός κύριος Τσίπρας. Όπως του λέει ο Γιούνκερ σήμερα, χθες στο χιλιοστό, ότι εγώ σου έλεγα βρες τα λεφτά από τους εφοπλιστές που ήταν η ποντοπόρος δύναμη. Βεβαίως, εδώ θέλει συζήτηση και σε αυτό το επίπεδο η πρόταση Γιούνκερ. Γιατί προφανώς υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού του Γιούνκερ το να πλήξει την πρωτοπορία και την πρωτοκαθεδρία της ελληνικής ναυτιλίας. Αλλά μου κάνει εντύπωση η προσέγγιση του Τσίπρα. Αντί να πει θα το συζητήσουμε, θα το δούμε, ναι, είναι μια εναλλακτική πρόταση, του είπε ότι αυτό δεν είναι στην ατζέντα μου, στο τραπέζι μου.
1: Αυτό που θέλω να πω εγώ πάλι ένα πολύ πιο μεγάλο από τον κύριο Τσίπρα είναι ότι τότε στην πρωτοφανή κρίση, και το δείχνει αυτό το ντοκιμαντέρ, αν και δεν θέλω τώρα να συζητάω μόνο για το ντοκιμαντέρ, αλλά θυμάμαι ότι τότε ένας βασικός λόγος της σύγκρουσης, πέρα από τις ανεπάρκειες της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι λέω εγώ ανεπάρκειες και άλλα ζητήματα, ήταν το να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Το λένε και οι παράγοντες και τότε και μετά.
0: Όχι
1: τώρα,
0: την περίοδο της.
1: Παραδέχονται.
0: Είχαν ήδη σωθεί.
1: Όχι, δεν μιλάω για τις ελληνικές τράπεζες, μιλάω για τις γερμανικές και τις γαλλικές. Μα από πριν ξεκινούσαν ζητήματα και ακόμα και μετά.
0: Εντάξει,
1: τα θυμάσαι τώρα, παραδέχτηκαν ότι κάναν πολύ σκληρά πακέτα κλπ. Για το πρώτο, για το δεύτερο. Τέλος πάντων, δεν ψάχνω τίποτα εγώ, δεν πάω να απαλλάξω κανέναν.
0: Όχι, δεν λέω ότι ψάχνεις εσύ.
1: Κρίθηκαν πολιτικά μεν, ιστορικά και οικονομικά
0: έχουμε ακόμα δρόμο.
1: Αλλά αυτό ξαναλέω, να θυμόμαστε πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία για τη χώρα και μετά και πώς συνεχίστηκε και τι χρεώνεται ο καθένας.
0: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ο κύριος Τσίπρας σαν να μην συνέβη τίποτα στο παρελθόν ως νέο πολιτικό πρόσωπο. Για μένα έχει ειδικό και
1: να
0: μεγάλο
1: έχουμε,
0: βάρος
1: να έχουμε μνήμη για όλους
0: και ευθύνες στους
1: ώμους να έχουμε μνήμη του. Για όλους λέω
0: συμφωνούμε,
1: και καταγραφή των ευθυνών και να έχουμε και μέτρο γιατί αλλιώς θα χαθεί το μέτρο.
0: Πώς πάντως
1: σε καταστάσεις με μεγάλη ένταση, έτσι δεν είναι? Φαίνεται το πράγμα τώρα. Δεν
0: εντάξει,
1: θέλω να το
0: εγώ δεν πιστεύω εγώ. Για τη μεγάλη ένταση. Πιστεύω σε ένταση όχι τόσο μεγάλη όσο αυτή που είχαμε ζήσει πριν αρκετά χρόνια που βάλαμε νεοναζιστικό κόμμα μέσα στην Βουλή. Αλλά και την ριζοσπαστική αριστερά σε τιμόνι κυβερνήτη της χώρας. Δεν φανταζόταν ποτέ κανένας στην Ελλάδα ότι η ριζοσπαστική αριστερά, δεν μιλάω γενικώς για την κεντροαριστερά ή τη σοσιαλδημοκρατία, θα αναλάμβανε την διοίκηση της χώρας. Τώρα, αν
1: άμα
0: τα πήγε καλά ή κακά,
1: άμα υποτιμάς τα αδιέξοδα του κόσμου.
0: Δεν τα,
1: τα ζητήματα της οργής του πολλές φορές που έχουν πέσει
0: ρόλο. Ο κόσμος στέλνει μηνύματα με ακραίες επιλογές.
1: Η βεβαίως. Δημοκρατία έχει πολλά φαινόμενα. Τι να κάνουμε? Έχεις από την δίκιο. Ακροδεξιά, από τους τρομοκράτες, από
0: βεβαίως.
1: Ακραίες αντιλήψεις και πρακτικές σε πολλά ζητήματα. Τι να πούμε. Δεν ήταν ακραία τα γεγονότα που είδαμε προχθές στο γήπεδο, ας το πούμε τώρα. Δεν θέλω να το ανοίξω το κεφάλαιο.
0: Για να μην παρεξηγηθούμε, που λες για την δημοκρατία, δεν είναι φαινόμενο της δημοκρατίας. Ούτε η τρομοκρατία, ούτε η βία, ούτε οτιδήποτε άλλο. Η δημοκρατία πρέπει να τα αντιμετωπίζει και με μαχητικό τρόπο αυτά τα φαινόμενα, όπως και έκανε τουλάχιστον στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Έχω κρατήσει, Δημήτρη, ένα άρθρο σήμερα του Σάκη Μουμτζή στην Καθημερινή, όχι για τα επιχειρήματά του, κυρίως για το γεγονός ότι εντοπίζει τρεις ρατσιστικές επιθέσεις στην Αθήνα σε Εβραίους τουρίστες. Και μάλιστα από οργάνωση η οποία το σήκωσε μετά στο διαδίκτυο. Και αναρωτιέται ο Σάκης Μουμτζής αν υπάρχει ή όχι αντιρατσιστικός νόμος σε αυτή τη χώρα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι θα του πω ότι έχει δίκιο. Έχει δίκιο να αναρωτιέται. Γιατί πραγματικά στην χώρα αυτή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εντοπίζει λοιπόν στην περιοχή του Ψηρή, λέει ο Σάκης Μουμτζής, μία ομάδα με στολή και περιπολίες, συντεταγμένα Εβραίους τουρίστες και επιχειρηματίες, τους οποίους προσπαθεί να τους προπυλακίσει. Επίσης, αναφέρεται στην διακοπή της ομιλίας μιας καθηγήτριας Ισραηλινής στο Απιθήτα και άλλο σε άλλο ένα γεγονός. Και λέω.
1: Εδώ στο Απιθήτα την άλλη φορά πλακωθήκανε αγρίως. Εντός εκτός
0: και
1: πεις, αυτά.
0: Και στην έκθεση βιβλίου απαγορέψανε μια εκδήλωση. Αλλά έχει δίκιο ο Μουμτζής να λέει ότι εντάξει, δεν έχουμε νόμους μόνο για να λέμε ότι τους έχουμε. Έχουμε νόμους που πρέπει να εφαρμόζονται. Και αν πράγματι συνέβησαν αυτά, γιατί προφανώς συνέβησαν, γιατί ανέβηκαν στο διαδίκτυο, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος.
1: Μόνο μια γρήγορη κουβέντα. Ξαναλέω, καταδικάζουμε όλα τα γεγονότα της αυθαιρεσίας, ναι, των προπυλακισμών, της βαρβαρότητας, της ανοησίας. Αλλά πρέπει να έχουμε μετά και ένα μέτρο αναλογικότητα σε όλα. Όχι για να τα ξεχνάμε, αλλά γιατί έχουμε και φοβερότερα γεγονότα. Ενώ τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, τι γίνεται στο Ιράν, τι γίνεται στον κόσμο, τι παραδείγματα δίνουν οι προτεργάτες της βαρβαρότητας που έχουν και θεσμικό ρόλο. Και
0: αλήθεια είναι αυτό, και γι' αυτό πρέπει να έχουμε στιβαρή και σοβαρή πολιτική ελίτ. Να πω πριν πάμε σε ειδήσεις ότι οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι τα μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζακύνθο και Φαλονιά.
8: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδους Κυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάλιρο στην 34ου Συντάγματος Ιερών Πολυτεχνείου, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Έρες και Αθήνα. Για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν γίνει τουλάχιστον 17 συλλήψεις. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται σχεδόν ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη που είχε γίνει εχθές στην Κρήτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Καύσωνας πλήττει την Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες για το μήνα Μαΐου σε Γαλλία και Βρετανία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και Δημήτρη, ωραία η συζήτηση που είχαμε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που αναμένουμε και με την ανάμνηση του 2015, όμως πρέπει να πάμε και στα μεγάλα, σε αυτά που συμβαίνουν είτε στη γειτονιά μας είτε μακριά από τη γειτονιά μας, στα στενά του Ορμούζ, στο Ιράν και στις συζητήσεις που γίνονται αυτή την περίοδο.
1: Ξανάριξε μπόμπες ο φίλος μας ο κύριος Τραμπ. Έχει δυσκολίες με τη διαπραγμάτευση, πώς θα σερβίρει στην εσωτερική κοινή γνώμη, αλλά θα τα συζητήσουμε.
0: Θα τα συζητήσουμε με τον καθήλυνα αρμόδιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, που σε αυτά τα θέματα νομίζω ότι είναι
1: μπροστά.
0: Είναι μπροστά, είναι καθηγητής στο Πάντιο, εκτός από την βουλευτική, κοινοβουλευτική του ιδιότητα, είναι εξειδικευμένος και εξαιρετικός στην ανάλυση του. Καλημέρα κύριε Κερίδη.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα και στους δύο. Ευχαριστώ για τα γενναιόδωρα καλά σας λόγια. Σας καταγγέλω ωστόσο, διότι υπονοείται ότι οι εξελίξεις εδώ με το κόμμα Τσίπρα δεν είναι εξίσου μεγάλες και σημαντικές, καθώς ο κόσμος κρατάει την ανάσα του.
1: Να κάνουμε. Πατάμε και μπαλάμε.
0: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω, είναι σημαντικές για τον εξής λόγο, όχι μόνο γιατί το λέτε εν μέρη ειρωνικά. Διότι η Ελλάδα, κατά την άποψή μου, εντάξει, μπορεί ο Δημήτρης να έχει διαφορετική άποψη, κατά την άποψή μου, χρειάζεται την επόμενη μέρα να είναι σταθερή νησίδα στην περιοχή και άρα οποιαδήποτε πολιτική δύναμη εμφανίζεται ή μπορεί να παίξει ρόλο τουλάχιστον πρωταγωνιστικό ή στην. Ρόλο στα πράγματα, στα πολιτικά πράγματα της χώρας, πρέπει να γνωρίζουμε τις θέσεις του, πρέπει να το ξεψαχνίζουμε, πρέπει να βλέπουμε τι ακριβώς αφορούν.
1: Τώρα κύριε Κερίδη, το πάει αλλού. Αναγκάζομαι να πω μόνο μία κουβέντα, ότι χωρίς γειωμένα πολιτικά κόμματα δημοκρατικά σε γειτονιές, σε κομοπόλεις και πόλεις και σε στρώματα ευρύτερα κοινωνικά, νομίζω όλες οι επιλογές των διαφόρων παλαιότερων και νεότερων επικεφαλής θα έχουν κάποιες δυσκολίες. Δεν φτάνει μόνο η επικοινωνία. Το κλείνω.
2: Έχετε δίκιο και βλέπετε ότι έχουμε έναν πολλαπλασιασμό προσωπικών κομμάτων με τα ονόματα των αρχηγών στους τίτλους. Το οποίο είναι ένας εκφυλισμός από ένα σημείο και μετά της πολιτικής, τουλάχιστον όπως εμείς οι παλαιότεροι την αντιλαμβανόμαστε. Από εκεί και πέρα, να συμφωνήσουμε ότι καταναλώνουμε πάρα πολύ οξυγόνο, συχνά για δευτερεύοντα, την ώρα που πραγματικά στον κόσμο τούτο γίνονται φοβερά και τρομερά πράγματα και το υπονοήσατε και σας ευχαριστώ που μου δίνετε βήμα να μιλήσουμε για αυτά, όπως είναι η κρίση στον Περσικό.
0: Και πείτε μας, μια που ξεκινήσαμε την συζήτησή μας για αυτό, είστε αισιόδοξος ότι θα ολοκληρωθεί η κρίση στον Περσικό? Βαδίζουμε σε μια νέα περίοδο που θα μοιάζει με την προηγούμενη περίοδο?
2: Όχι και με τίποτα.
0: Δηλαδή?
2: Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ μακριά από την οποιαδήποτε συμφωνία. Άλλο πράγμα η εκεχηρία και άλλο πράγμα η συμφωνία. Θεωρώ ότι το Ιράν, το Ιρανικό καθεστώς, δυστυχώς βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό που έγινε. Πρόκειται για ένα τεράστιο λάθος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Για κάποιους μάλιστα αποτελεί σημείο καμπής για την αμερικανική παντοδυναμία, όπως την είχαμε γνωρίσει μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Και το γεγονός ότι συζητάμε για ένα πρόβλημα που δεν υπήρχε στις 28 Φεβρουαρίου, δηλαδή για το πώς θα ανοίξουμε το Ορμούς, δείχνει ακριβώς το κακό που προκαλέσαμε, έτσι δεν είναι? Κακό για τους Άραβες συμμάχους, οι οποίοι καταστρέφονται και είναι στα κάγκελα, κακό για την παγκόσμια οικονομία συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής. Είναι πολλαπλάς οι αρνητικές συνέπειες και δεν βλέπω εύκολα το Ιράν να συμφωνεί, διότι ελέγχει τον δρόμο της κλιμάκωσης. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να απειλήσει τους Άραβες, να καταστρέψει 3-4 εργοστάσια φαλάτωσης, δεν χρειάζεται και πολύ, και να τους στερήσει όχι από το πετρέλαιο και την ενέργεια που λέμε εδώ στην Ευρώπη, τα λοιπάσματα, αλλά από το νερό, δηλαδή να καταστρέψει τον τρόπο ζωής εκεί της περιοχής.
0: Ναι, από εκεί και πέρα όμως, μήπως η παρατεταμένη κρίση στο Ορμούς, στα στενά του Ορμούς, γεννά ίσως ελπίδες για ολοκλήρωση άλλων ανοιχτών μετώπων, όπως για παράδειγμα το Ρωσο-Ουκρανικό ή άλλων αντίστοιχων μετώπων?
2: Κοίταξε, δηλαδή, η Ρωσία ωφελείται από την κρίση στον Περσικό, διότι ανεβαίνει η τιμή και μπορεί και εξάγει. Η Ρωσία ιτάται.
1: Φουσκώνει το πορτοφόλι του κυρίου Πούτιν, δεν φουσκώνει?
2: Έτσι. Αλλά να πούμε ότι ιτάται η Ρωσία, και θα σας έλεγα και αναπάντεχα, γιατί μέχρι πριν από 3 μήνες τα σενάρια ήταν απεσιόδοξα για τους Ουκρανούς, τελικά αποδεικνύουν ότι έχουν όχι μόνο το θάρρος και τον ηρωισμό, αλλά και την επινοητικότητα να λυγίσουν τη ρωσική αρκούδα. Είδατε ότι για πρώτη φορά δεν τόλμησε να παρατάξει άρματα και λοιπές στρατιωτικές δυνάμεις στη μεγάλη παρέλαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που γίνεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου στην Μόσχα ο Πούτιν, από φόβο. Και ήδη έχουν αρχίσει οι εσωτερικές γκρίνιες. Υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις, περίεργο για ένα καθεστώς σαν τη Ρωσία, που δείχνουν τη μεγάλη πτώση της δημοτικότητάς του, και αρχίζουν οι Μοσχοβίτες και καταλαβαίνουν ότι εδώ έχουν μπλέξει, γιατί μέχρι τώρα είχε προσπαθήσει να τους κρατήσει μακριά, τουλάχιστον την πρωτεύουσα και την Πετρούπολη, από το κόστος του πολέμου, έτσι δεν είναι? Τα λέω αυτά γιατί εμφανίζονται και κάποιοι ρωσόφιλοι τώρα, ξέρετε, καθυστερημένα με την ήττα της Ρωσίας προσπαθούν να εμφανιστούν. Είδατε στο Ολύμπιο, στη Θεσσαλονίκη, τι έγινε.
0: Εννοείται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και κάτι
2: άλλο. Ναι, έχει και κάτι το ρετρό. Από τη μια η οικονομολόγος της Δραχμής, από την άλλη ο ρωσόφιλος, το λέω πολύ κόμψα το ρωσόφιλος, γιατί εδώ δεν είναι η φιλία, είναι επάγγελμα αυτό που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική τηλεόραση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, όμως θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν έχει δικαίωμα οποιοδήποτε σε αντίστοιχες απόψεις. Βεβαίως σε αυτό υπάρχει ο αντίλογος ότι αντίστοιχες απόψεις φιλορωσικές εμπεριέχουν τον κίνδυνο αυτές οι θέσεις να ταυτιστούν με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την κατοχή της, άρα ουσιαστικά να αποτελούν άλοθη για την τουρκική εισβολή. Άρα δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας.
2: Ότι όλα ελέγχονται και κρίνονται στο δημόσιο λόγο, και είμαστε εδώ με επιχειρήματα για να αντικρούμε οτιδήποτε είναι και λάθος και αντιστρατεύεται και το εθνικό συμφέρον, όπως πολύ σωστά είπατε. Απ' την άλλη δεν είμαστε αφελείς.

0: ισόρροπο και αντίστοιχο με τον προηγούμενο εκλογών.
1: Κύριε Κερίδη, να σας ρωτήσω όμως κάτι. Επειδή συνεχίζεται ουσιαστικά η πολεμική αναμέτρηση που την ξεκίνησε ο κύριος Τραμπ με την παρέα του, την οικογενειακή και όχι μόνο, γιατί θεωρούσε ότι θα είναι μια άλλη Βενεζουέλα, να το πω έτσι πολύ σχηματικά. Όμως στην πραγματικότητα όλη αυτή η κατάσταση, εκτός από την οικονομική και ενεργειακή αναστάτωση και τεράστια ζητήματα που έχει διαμορφώσει για πολλούς μήνες μπροστά μας, όχι μόνο μέχρι τώρα, δεν έχει αφήσει στο απειρόβλητο σε ένα μεγάλο βαθμό, και μου κάνει εντύπωση αυτό, ακόμα και το καθεστώς στο Ιράν.
2: Κοιτάξτε, το καθεστώς στο Ιράν, το οποίο είναι αδίστακτο, το οποίο δεν έχει κανένα πρόβλημα να καταπιέσει, να σκοτώσει, και έχει δείξει ότι έχει δυνάμεις πολύ πέραν αυτού που κάποιοι υπολόγιζαν, σε ένα πρώτο επίπεδο βγαίνει ενισχυμένο.
1: Ναι, ενώ όχι μόνο στη διαπραγμάτευση, και εσωτερικά συνεχίζει να κρεμάει τους διαδηλωτές και δεν μιλάει κανένας.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, η Δύση, κακά τα ψέματα, και η Αμερική ουδέποτε ενδιαφέρθηκε τώρα για τα...
1: Σωστό.
2: Η συγκεκριμένη Αμερική, εννοώ. Όχι ότι και η προηγούμενη δεν είχε υποκρισία, αλλά σίγουρα ο συγκεκριμένος δεν έχει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον εκδημοκρατισμό στην ατζέντα του. Το πετρέλαιο έχει, τα συμφέροντα κτλ. Το λέει και ο άνθρωπος. Αν κάτι έχει, είναι η ειλικρίνεια, σε βαθμό κινησμού, έτσι δεν είναι? Άρα είμαστε σε αδιέξοδα. Βλέπετε και τα διέξοδα στο Ισραήλ. Πάνε σε εκλογές και όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτό το μέτωπο της Χεσμπολά, όπου κάθε μέρα, δεν τα μαθαίνουμε εδώ, σκοτώνονται οι Ισραηλινοί στρατιώτες ή τραυματίζονται. Είναι ανοιχτό το μέτωπο της Χαμάς, η οποία συνεχίζει να ελέγχει τη μισή Γάζα μετά από όλο το κακό που έγινε. Είναι ανοιχτό το μέτωπο του Ιρανικού καθεστώτος. Άρα τι καταφέραμε? Να συζητάμε πώς θα ξανανοίξουμε το Ορμούς. Μεγάλη επιτυχία. Ή μια συμφωνία για τα πυρηνικά χειρότερη από αυτή που πέτυχε ο Ομπάμα.
1: Σωστά. Άρα προς τα πίσω μια κατάσταση.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω.
2: Και η Κίνα τρίβει τα χέρια της και είναι ο μεγάλος, ξέρετε, γεωπολιτικός πια παίκτης, όπου υποδέχεται τον Τραμπ, τον τρολάρει ενίοτε και ούτω καθεξής. Δεν είναι
0: άλλη,
2: ευχάριστα
0: από
2: όλα
0: αυτά. Από την άλλη όμως εξαρτά την ενέργειά της από τον Ιράν και από τις αμερικανικές προθέσεις έναντι των στενών. Άρα και εκεί κάπου υπάρχει αντιλόγος. Εγώ κλείνοντας όμως θα ήθελα
2: 80% των φωτοβολταϊκών και των ανεμογεννητριών έρχονται από την Κίνα και σήμερα έχει ένα boom εξαγωγών. Απίστευτο, παρά τους δασμούς και όλη την προσπάθεια του εμπορικού πολέμου που έκανε ο Τραμπ, και βεβαίως έχει τεράστια αποθέματα. Η Κίνα δεν είναι σαν την Ινδία, το Πακιστάν, να είναι ευάλωτη στις αυξομοιώσεις της ροής. Είχε κάνει τα κουμάντα της.
0: Εγώ κλείνοντας θέλω να μας πείτε αν σε όλη αυτή την κρίσιμη κατάσταση, σε όλη αυτή την κρίση στις διεθνείς σχέσεις, ο ρόλος της Ελλάδας γεννά κάποιες ενδεχόμενες ευκαιρίες για το μέλλον και σε γεωστρατηγικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο εσωτερικής οικονομίας.
2: Καταρχάς να πούμε κάτι το οποίο δεν ακούγεται συχνά, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια ταπείνωση της πολιτικής ισχύος. Ταπείνωση της ισχύος. Είτε στο ουκρανικό είτε στον περσικό κόλπο. Στον περσικό κόλπο τα πράγματα είναι πιο δυσάρεστα, γιατί αυτός που κερδίζει είναι ένα απολύτως ανελεύθερο καθεστώς και κανείς δεν μπορεί να χειροκροτήσει. Αλλά σίγουρα αυτός ο τσαμπουκάς, να το πω έτσι λαϊκά, βλέπετε ότι στραπατσαρίζεται. Και ότι τα πράγματα δεν είναι ευθύγραμμα. Το δεύτερο είναι ότι η Ευρώπη ενώνεται μετά την ήττα Ορμπάν για πρώτη φορά τόσο πολύ και αφυπνίζεται με αργούς ρυθμούς.
0: Αλλά χωρίς αποτέλεσμα, κύριε Κυρίδη, χωρίς δηλαδή...
2: Έχει πολύ δρόμο ακόμα.
0: Έχει πολύ δρόμο.
2: Έχει πολύ δρόμο, αλλά... και θα πάρει δρόμο και εκεί η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει, η φιλοευρωπαϊκή Ελλάδα, έτσι, διότι αυτή είναι η μάχη του καιρού μας, η χειραφέτηση της Ευρώπης. Η Ελλάδα, κοιτάξτε, έπαιξε σωστά τα χαρτιά της και σίγουρα βγαίνει γεωστρατηγικά κάπως ενισχυμένη. Αυτό δεν σημαίνει και ότι η Τουρκία δεν έχει πάρει πόντους. Άλλωστε γι' αυτό βλέπετε τον Ερντογάν να κάνει αυτά που κάνει στο εσωτερικό.
1: Πάει από το αυταρχικό στο αυταρχικότερο.
2: Καταραίει η δημοκρατία. Δεν υπάρχει. Ναι, διότι αυτός καθορίζει τώρα τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ανεβοκατεβάζει ηγεσίες στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είδατε στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το πιο ιστορικό κόμμα της Τουρκίας, το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ. Και κανείς δεν μιλάει στο εξωτερικό. Έχει κάνει προτεκτορά. κάτω του τη Ρωσία, την Συρία, με συγχωρείτε, μην το ξεχνάμε αυτό, και φυσικά επιχειρεί να εμφανιστεί σαν διαμεσολαβητή.

0: κρίση στον Περσικό. Άρα τα πράγματα είναι περίπλοκα, δύσκολα, χρειάζονται εγρήγορση, χρειάζεται ανάταξη και συνεχή έτσι, ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύς, που το κάνουμε, το είδατε στον αέρα, τώρα με τα F-35 που θα έρθουν μετά το 28, το βλέπετε στο ναυτικό, με τις Μπελαρά, με τις Ιταλικές φρεγάτες, με τις αναβαθμίσεις των ΜΕΚΟ και με το ενιαίο εσωτερικό μέτωπο, έτσι, αφυπνισμένο και σε εγρήγορση.
1: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε.
2: Θα επανέλθουμε.
1: Καλή ήταν συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Κυρίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, διεθνολόγος, καθηγητής στο Πάντιο, προς επίρρωση αυτών που λέει ο κύριος Κυρίδης. Διαβάζω σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής που η τουρκική κρίση, δηλαδή η κρίση που προήλθε από την εκπαραθύρωση του προηγούμενου Προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Τουρκία και την αντικατάστασή του από τον Κιλιντσάρογλου, ουσιαστικά κόστησε εχθές 9 δισεκατομμύρια δολάρια, φύγανε κεφάλαια από την Τουρκία ήδη, κατέρευσε η τουρκική λίρα, έφτασε σε ιστορικό χαμηλό και το χρηματιστήριο σημείωσε πτώση μεγαλύτερη του 6%, και όλη αυτή η κατάσταση οφείλεται κυρίως στην πολιτική κρίση και στην πολιτική αστάθεια.
2: Υπάρχει μια πολιτική και οικονομική αναστάτωση, γιατί αυτά είναι πολύ ακραία φαινόμενα. Δεν έχουν ξανακαταγραφεί, αλλά θα δούμε και το πώς θα αντιδράσουν οι λεγόμενοι ευρωπαϊκοί θεσμοί στη συνέχεια και επιμέρους ευρωπαϊκοί παράγοντες.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω ότι δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps, με 19,9 ευρώ το μήνα, και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Επίσης, θέλω να σας πω για την Big Win και που είναι μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός και περήφανα παρενηγυρίζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και γι' αυτό το πρωινό σε ένα αγώνα δρόμου βρισκόμαστε όλοι καθημερινά. Στο ίδιο καζάνι βρισκόμαστε όλοι καθημερινά και βράζουμε με όλα μας τα προβλήματα. Λοιπόν, αυτές οι εισαγωγές γίνονται γιατί και εμείς προσπαθούμε να τα προλάβουμε στο μέτρο του εφικτού όλα και βέβαια να έχουμε και όλες τις ειδήσεις μέχρι την τελευταία στιγμή για να σας τις παρουσιάσουμε. Άλλωστε, γι' αυτό και η εφημερίδα Ερμής τυπώνεται τις πρώτες πρωινές ώρες και εσείς την έχετε φρέσκια στα σπίτια σας το πρωί, συνδρομητές μας. Λοιπόν, για να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εντός και εκτός Ακίνθου, εντός και εκτός Ελλάδος, είναι η ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξει. Και πριν σας παρουσιάσω τον καλεσμένο μας, να σας πω ότι έχουμε ηχογραφημένα ρεπορτάζ από μια σειρά συναντήσεις, εκδηλώσεις και πολλά άλλα που είχαμε τα τελευταία 24 ώρα. Και είχαμε και μια πολύ καλή συνεδρία της Επιτροπής Τουρισμού. Όντως ήταν πολύ καλή. Μάθαμε πολλά πράγματα εκεί σε αυτήν την συνεδρίαση και δόθηκαν και πολλές, έγιναν και πολλές ερωτήσεις από τους επιχειρηματίες και από τους ξενοδόχους. Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Γιώργο Μάργαρη από την επιχειρηματική κοινότητα, τον πρόεδρο από το Σύλλογο Ξενοδόχων της Δημοτικής Ενότητας Ακινθίων. Είναι κοντά μας να τον ρωτήσουμε αρκετά πράγματα από αυτά που πρέπει να τους ρίξουμε φως και του δίνουμε το λόγο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, γεια σας.
1: Τι κάνετε, είστε καλά?
2: Καλά, γεια χαρά.
1: Ελπίζω να είναι καλά όλα τα πράγματα για τον τουριστικό κόσμο όλη τη σεζόν και θέλω να ξεκινήσω από το πρόβλημα στο χώρο του αεροδρομίου για το οποίο όλοι οι ξενοδόχοι κάνατε παρεμβάσεις. Να πω, θέλω εγώ εκ προημίου, ότι και ο αστυνομικός διευθυντής αναγνώρισε ότι θα έχουμε πρόβλημα φέτος και να δούμε τι μπορούμε λίγο να κάνουμε για να εξομολύνουμε τα πράγματα αφού περιγράψουμε το πρόβλημα για τους ακροατές μας.
2: Ναι, καταρχήν να πω το εξής, ότι η τουριστική επιτροπή συστάθηκε μετά από πρωτοβουλία των συλλόγων ξενοδόχων επί της ουσίας για με θέμα το χωροταξικό. Μαζί με αυτό προσθέσαμε και τα επίγοντα θέματα που ήταν το θέμα του αεροδρομίου, των ελέγχων, το θέμα γενικότερα της ασφάλειας και ευταξία των τουριστικών περιοχών και διάφορα τρέχοντα ζητήματα που προέκυψαν.
1: Ναι.
2: Και βέβαια το θέμα της τουριστικής σεζόν, της φετινής τουριστικής σεζόν, της τρέχουσας τουριστικής σεζόν. Νομοθετικό, όπως καταλαβαίνετε, το όργανο, η τουριστική επιτροπή είναι εκείνη που σε αυτή συμμετέχουν οι περισσότεροι φορείς, υπάρχουν εκπρόσωποι από σχεδόν όλους τους φορείς της Ακίνθου, συν τον βουλευτή, τον δήμαρχο, τον διευθυντή της ΦΡΑΠΟ, την λιμενάρχη και πυροσβεστική, εκπρόσωποι δηλαδή σχεδόν όλοι. Και νομίζω ότι έγινε μια καλή κουβέντα, όπως είπες και εσύ αρχικά.
1: Πολύ καλή. Δεν είχα ξαναδεί τόσο καλή. Με παρόντα τα μέσα ενημέρωσης, έτσι.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, πρώτο μεγάλο θέμα όντως ήταν το θέμα του αεροδρομίου. Οι καθυστερήσεις που υπάρχουν στις αφήξεις από χώρες ταξιδιώτες από εκτός Αίγαιο. Μία από αυτές είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ξέρουμε ότι είναι πολύ μεγάλος όγκος για τη Ζάκυνθο αφήξεων από εκεί. Οπότε είναι και μεγάλο το πρόβλημα. Πρώτοι το επισήμαναν το πρόβλημα, επισημάθηκε στην Κέρκυρα από το Μάρτιο που ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις, από τις πρώτες πτήσεις. Τέθηκε στην Υπουργό Τουρισμού, έγιναν ανάλογες ενέργειες σε συνεργασία και με τα επιμελητήρια από τέλος Μαρτίου, από τότε έγιναν και αναδείξαμε το πρόβλημα και τελικά είχαμε μια ευχάριστη εξέλιξη στις αρχές τέλος Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, όπου το Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε αναστολή για τους επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο στην υποχρέωση βιομετρικού ελέγχου. Και για να εξηγήσω, για να καταλάβουν οι ακροατές σας τι σημαίνει βιομετρικός, σημαίνει ότι για κάθε επιβάτη που έρχεται στο αεροδρόμιο, φτάνοντας στον προορισμό, πρέπει να παίρνονται δαχτυλικά αποτυπώματα, πρέπει να παίρνονται φωτογραφία, πρέπει να καταγράφονται τα στοιχεία του, το διαμαρτύριό του, τα πάντα. Παλιότερα γινόταν με μια σφραγίδα του διαμαρτυρίου. Πιο παλιά βέβαια, μάλλον πριν βγει η, το Ηνωμένο Βασίλειο από την, από την
1: Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα.
2: Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, όλα κυλούσαν ομαλά, όπως φυλάνε ομαλά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, η αναστολή ήταν πραγματικά σωτήρια, γιατί χωρίς αυτό από την Υπουργείο Εξωτερικών πραγματικά τα προβλήματα θα ήταν δεκαπλάσια.
1: Περισσότερα.
2: Δηλαδή, σε μέγιστο βαθμό και νομίζω ότι θα χανόταν πτήσεις ή είχαν. Δηλαδή, να ξέρετε, για πριβάτες πτήσεις σε άλλες περιοχές, την Κέρκυρα για παράδειγμα, που δεν ήταν, ήταν πολύ αρχή της περίοδου, φανταστείτε τι θα γινόταν το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά όμως ο χρόνος αναμονής είναι πάλι μεγάλος. Δηλαδή, παρόλο που έγιναν ενέργειες, μια από τις ενέργειες, ένα από τα προβλήματα ήταν η αναβάθμιση, νομίζω, της ταχύτητας ίντερνετ και σχετικά ότι είχαν κάνει το ίντερνετ του αεροδρομίου. Αποτυπώθηκε από τον διευθυντή, τον κύριο Μελισσά, αναβαθμίσε και έχει βγει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι σε κάθε πτήση από την Αγγλία υπάρχουν και πιβάτες που είναι από τρίτες χώρες, οι οποίες αυτοί υπόκεινται σε βιομετρικό έλεγχο. Οπότε αυτοί καθυστερούν. Γίνονται οι ανάλογες υποδείξεις από τους αρμόδιους εκεί στο αεροδρόμιο της Φράγκφουρτ να πηγαίνουν σε, στο ανάλογο booth, στο ανάλογο γκισέ, τέλος πάντων, ούτως ώστε να μην κρατάνε σε αναμονή όλους τους υπόλοιπους πιβάτες. Τώρα, ο χρόνος αναμονής από ό,τι υπόθηκε από τον διευθυντή της Φράγκφουρτ είναι στα 30 με 40 δευτερόλεπτα. Και υπολογίζει, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, εκεί πρέπει λιγάκι να κουβάλουμε. Αλλά και πάλι...
1: Δηλαδή, άμα ήταν 30 δευτερόλεπτα και 40, νομίζω θα τελειώναμε πιο γρήγορα.
2: Θα τελειώναμε πιο γρήγορα. Αλλά η διηγήση βέβαια σε αυτά τα θέματα, καταρχήν πιστεύουν ότι θα εξοικειωθούν και το προσωπικό της αστυνομίας.
1: Ναι.
2: Θα εξοικειωθεί αργά ή γρήγορα και θα μειωθεί και αυτός ο χρόνος. Δηλαδή, θα περνάνε τα στοιχεία πιο γρήγορα.
1: Γίνεται και καταχώρηση στοιχείων του κάθε ταξιδιώτη.
2: Ναι. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά οι ουρές είναι μεγάλες. Συνοστίζεται κόσμος στη ράμπα που ανεβαίνουν τα λεωφορεία έξω από το χώρο αναμονής.
1: Ναι.
2: Εκεί τώρα υπάρχει και ένα θέμα ότι μας επιβεβαίωσαν από το προσωπικό, από διευθύνσεις αστυνομίας, ότι το προσωπικό είναι αρκετό και έχει έρθει αρκετά νωρί για να εξυπηρετήσει. Παρ' όλα αυτά ο χώρος είναι μικρός. Μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι 4 booth, 4 γκισέ. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι λίγα. Αλλά δεν χωράει πέρα από ένα ακόμη που ίσως μπει αργότερα. Δεν χωράει να μπουν περισσότερα.
1: Υπάρχουν όμως 4 αστυνομικοί ώστε στα 4 γκισέ να φεύγει ο κόσμος γρήγορα.
2: Πιστεύουμε, μας διαβεβαίωσαν ότι υπάρχει. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι πάντα έτσι. Και εμείς δεν είμαστε σε θέση να πάμε να γίνουμε ελεκτές και να ελέγξουμε. Εμείς βλέπουμε τα παράπονα των πελατών, αυτά που ανεβάζουν στα TikTok, Facebook κτλ. Το οποίο είναι οι καθυστερήσεις είναι μιας ώρας περίπου για να περάσουν από έλεγχο. Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε μια συνάντηση αύριο με τους εκπροσώπους, σαν επιμελητήριο με τους εκπροσώπους του Tour Operators, να δούμε πραγματικά τα προβλήματα και να δούμε να συνεργαστούμε και να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Βέβαια δεν βλέπω να υπάρχουν μαγικές λύσεις.
1: Αυτό κατάλαβα και εγώ από την όλη συζήτηση στην Επιτροπή.
2: Ναι,
1: και ο αστυνομικός διευθυντής είπε ότι σε 2 χρόνια ίσως θα έχει ομαλοποιηθεί το σύστημα, αφού θα έχουν περάσει όλα στη βάση δεδομένων των υπολογιστών για τους τουρίστες.
2: Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να περιμένουμε. Αυτός ο χρόνος
1: θα είναι καταστροφικός για τον τουρισμό, βέβαια.
2: Θα είναι καταστροφικός. Νομίζω ότι δεν ξέρω, πρέπει να. Να βρούμε λύσεις. Λύσεις πρέπει να είναι άμεσες.
1: Νομίζω και τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να βοηθήσουν.
2: Εντάξει, πρέπει να γνωρίζουν κιόλα. Ξέρετε τι γίνεται.
1: Σε αυτό το τομέα κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς για να γνωρίσουν. Ειλικρινά το λέω. Έτσι, πιο μπουμπουνιστά μερικά πράγματα δεν γίνεται να τα πούμε για να δυστοποιήσουμε όλους.
2: Αν θυμάσαι, σε προηγούμενη κουβέντα που κάναμε, το θέμα αυτό το είχα θίξει από. Που το είχαμε αναδείξει από την Κέρκυρα από το τέλος Μαρτίου. Και τώρα στη Ζάκη θα σου άρχισε να φαίνεται έντονα.
1: Ναι, αλλά χειροτερεύουν τα πράγματα γιατί αυξάνεται ο κόσμος, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο κόσμος είναι εκεί κάτω στην πίστα κοντά. Δηλαδή τα προβλήματα δεν είναι όπως ήταν στην αρχή, τώρα δυσκολεύουν τα πράγματα και πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα. Γι' αυτό ακριβώς, ναι. Όντως είναι μέσα στον ήλιο τόση ώρα, δηλαδή οι άνθρωποι περιμένουν μία και μία μισή ώρα στον ήλιο.
2: Τώρα, το πρωί ας πούμε δεν ξέρω, το απόγευμα...
1: Το πρωί δεν έχει ήλιο, εντάξει,
2: ναι, αλλά... Το απόγευμα ας πούμε νομίζω ότι... παρόλο που υπάρχει η πρόθεση, η διάθεση και κάνουν ενέργειες, δηλαδή νεράκια στους επιβάτες, αυτούς που έχουν πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Αλλά ξέρετε.
1: Εντάξει, είναι, ναι.
2: Εντάξει.
1: Είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Γιατί εντάξει, με τέτοιες θερμοκρασίες το καλοκαίρι το καταλαβαίνουμε.
2: Ναι.
1: Τέλος, πιστεύω όταν αν κινητοποιηθούμε δυνατά όλοι εδώ, και η Ζάκη Θηνή τώρα, εγώ λέω, υπάρχει περίπτωση αυτό που είπε και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Ξένος, αν φέρουν περισσότερους αστυνομικούς να αντιμετωπιστεί.
2: Μα δεν υπάρχει χώρος να μπουν τα αγγισέ.
1: Ναι. Από όπου και θα το πιάσουμε είναι προβληματικό.
2: Και να αλλάξει ο χώρος, ας πούμε, πάλι δεν υπάρχει χώρος στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
2: Εγώ παλιότερα που είχα πει ότι το παλιά αίθουσα αφήξεων, μου είπαν ότι είναι πολύ κοντά στην πίστα, είναι ακατάλληλη, είναι επικίνδυνη, δεν μπορεί να τις ουρές. Στο κάτω-κάτω δεν ξέρω αν γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου διαβατηρίων, είναι και θέμα να πάρουν τις αποσκευές τους οι επιβάτες. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Ναι. Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων.
2: Καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο Ζακύρη, παρόλο που είναι σύγχρονο και φτιάχτηκε πρόσφατα, αμέσως δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες της υπάρχουσας. Δηλαδή και ο χώρος των αναχωρήσεων που είναι η εξόδη είναι μικρός και εκεί συστήνεται πάρα πολλοί κόσμος και υπήρχε παράπονα και από πέρυσι εκεί πέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τώρα μιλάμε για ένα μικρό αεροδρόμιο. Οπότε αμέσως μέσα σε λίγα χρόνια βλέπετε την ανάγκη να επεκταθεί.
1: Ναι.
2: Επέκταση.
1: Λοιπόν.
2: Εντάξει.
1: Εγώ σκέφτομαι απλά και ο διευθυντής του αεροδρομίου τι άλλο να κάνει. Ήρθε εκεί, υπάλληλος είναι ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να. Νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικό και με πολιτικό τρόπο μήπως μπορούσαμε να το λύσουμε. Εάν σας ρωτούσαν εσάς, ναι, τι θα προτείνατε.
2: Εγώ θα πρότεινα να περνάνε όπως περνάνε οι Ευρωπαίοι.
1: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
2: Και έχει γίνει, εγώ κάπου το διάβασα, δεν είμαι σε δέντρο να σου πω την πηγή τώρα, ότι έχει γίνει κάπου που ήταν πολύ μεγάλες οι καθυστερήσεις, ότι να περνάνε με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι. Υπάρχει φόβος.
2: Νομίζω και προς αυτή την
1: κατεύθυνση κινούμαστε. Υπάρχει φόβος για τρομοκρατία. Δηλαδή αυτό είναι που τους απασχολεί, για ότι μπορεί να είναι κάποιος τρομοκράτης ανάμεσα στα αεροπλάνα, ένας επιβάτης.
2: Όχι, γιατί αυτοί ελέγχονται από την αναχώρηση.
1: Ναι. Ελέγχονται από το δικό τους το αεροδρόμιο στη Μεγάλη Βρετανία πριν φύγουν.
2: Αναχώρηση.
1: Ναι.
2: Δεν τίθεται δύο θέμα.
1: Και
2: απλά
1: γιατί...
2: είναι θέμα ευρωπαϊκής οδηγίας, εκτός έγκαιν, γιατί πρέπει να,
1: ναι,
2: να
1: ελέγχονται αναλυτικά.
2: Η εκτός ευρωπαϊκής ένωσης είναι, ναι, σύνορα. Πρέπει να περάσουμε από το
1: Επειδή όμως τώρα δεν είναι όπως παλιά που μια σφραγίδα στο διαβατήριο και φεύγαμε, που περνάγαμε από σύνορα, τώρα αυτό με τα βιομετρικά, μήπως αυτό αργεί παραπάνω, αυτό είναι το θέμα. Ότι ο βιομετρικός έλεγχος που ψάχνουν πολλά πράγματα αργεί. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δηλαδή, ενώ το σύστημα παλιά ήταν ο έλεγχος του διαβατηρίου, η σφραγίδα τελειώσαμε, τώρα θέλει παραπάνω ώρα.
2: Κοιτάξτε, σε άλλα μέρη το έχουν λύσει. Δηλαδή, στην Αγγλία, για παράδειγμα, έχουν αυτόματα μηχανήματα τα οποία βάζει στο διαβατήριό σου, το σκανάρι, σε τραβάει φωτογραφία, ανοίγει μπάρα, έφυγε.
1: Και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε.
2: Και υπάρχουν 100 τέτοια.
1: Ναι.
2: Θέλουμε, εγώ που το είπα, δεν ξέρω αν ήσουν εκεί
1: πριν. Δεν έκατσα μέχρι το τέλος, γιατί μέχρι τη μία μισή έκατσα.
2: Τέλος πάντων, λέω τα μηχανήματα, λέει, δεν προβλέπονται και δεν λύνουν και το πρόβλημα. Λέει. Αυτά είναι για μεγάλα αεροδρόμια. Ναι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι λύνει το πρόβλημα, γιατί αν υπάρχει ο χώρος, άμα βάλεις 20-30 τέτοια μηχανήματα, για φανταστείτε μία πτήση των 200-180 είναι επιβάτες, να το διαιρέσεις δια 20 τέτοια αυτόματα.
1: Ναι. Απλά προσπαθούμε όλοι να βρούμε κάποιες λύσεις πραγματικές και υλοποιήσιμες.
2: Πολύ λιγότερα άτομα. Λοιπόν, υπάρχουν λύσεις, δεν είναι έτοιμη η πολιτεία, δεν είναι έτοιμη και η Ευρώπη ίδια. Γιατί και στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν.
1: Δηλαδή, ας πούμε, έχουν τέτοιο πρόβλημα και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στη Γαλλία, σε όλα τα αεροδρομία.
2: Υπάρχει γενικότερα πρόβλημα. Αλλά σας είπα, τα μεγάλα αεροδρόμια, δηλαδή η Βαρκελόνη, το έχει λύσει.
1: Ναι. Δεν δέχεται και όλο άκρη. Είναι και η ειδική περίπτωση εδώ στο Ιόνιο που δεχόμαστε τόσους πολλούς Βρετανούς τουρίστες.
2: Είναι μικρά τα αεροδρόμια, δεν είναι πολύ το προσωπικό, είναι οι μικρότεροι χώροι. Αλλά εγώ νομίζω ότι ταυτόματα μηχανήματα είναι μια λύση. Αλλά μέχρι που να έρθουν ταυτόματα μηχανήματα, η λύση είναι περνάτε ελεύθερα, όπως περνάνε οι Ευρωπαίοι.
1: Εντάξει, διαβάστε. Ναι. Αν δεν υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι, ναι, και έχουν γίνει έλεγχοι και στα αεροδρόμια, ξέρω εγώ, στο Χίθρο, από που έρχονται από το Κάτουικ και το καθεξής.
2: Εντάξει, γιατί όταν ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αγγλία δεν περνάγαν ελεύθερα.
1: Ναι.
2: Αυτοί που είναι από τρίτες χώρες βέβαια να ελέγχονται κανονικά, όπως ελέγχονται και τώρα. Αλλά αυτοί είναι το 20% της πτήσης, ξέρω εγώ, μικρό το ποσοστό.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω τώρα να δούμε λίγο και στον απόϊχο αυτής της συζήτησης. Τα πράγματα τα βλέπετε να κυλάνε, ας πούμε, μέτρια μέχρι τώρα?
2: Κοιτάξτε, εδώ φαίνονται αυξήσεις σε νούμερα, σε αφήξεις, σε απόλυτες αφήξεις. Δεν μετράμε τις ολιγενικερεύσεις, ως συνήθως. Εγώ θεωρώ ότι οι κλίμες έχουν πολλαπλασιαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, που σημαίνει ότι αυξήσεις τάξεως των 3, 5, 6, 7% νομίζω ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Από τη μια βέβαια βλέπουμε ότι δεν μπορεί τα αεροδρόμια να ανταποκριθεί. Δεν μπορεί οι υποδομές να ανταποκριθούν. Απ' την άλλη γίνονται εκατοντάδες, δεκάδες κλίνες κάθε χρόνο που να προστίδονται στην αγορά. Mm-hmm. Δεν καλύπτονται. Κάποια καταλήματα πηγαίνουν πολύ καλά, δηλαδή τα όλοι κλούσιβ, τα καταλήματα τα οποία έχουν συμβόλαια με Πολωνούς, με Άγγλους, με εξασφαλισμένο κόστος διακοπών, πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Τα υπόλοιπα που σημαίνει ότι ανεβαίνει το κόστος για κάθε επισκέπτη μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα που έχει, που είναι φαγητό, μετακινήσεις και ούτω καθεξής, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ο Μάιος νομίζω δεν είναι καλός για αυτά τα καταλήματα. Περιμένουμε 4 καλούς μήνες για το Λαγανά, γιατί εκεί έχει βελτιωθεί η διασκέδαση, γι' αυτό είναι καλή η διασκέδαση για το Λαγανά.
1: Ναι.
2: Είναι καλύτερη, περισσότερα πάρτις, περισσότερη διασκέδαση, έχουμε τέτοια θέματα εκεί πέρα, οπότε γι' αυτό υπάρχει.
1: Οι Βρετανοί κατευθύνονται εκεί, δηλαδή, για να περάσουν καλά τις διακοπές τους.
2: Θα έχουμε, πιστεύω, ένα καλό τετράμινο στο Λαγανά. Από εκεί και πέρα,
1: υπόλοιποι
2: φαίνεται να είναι καλά. Σαλαμάκι, η πόλη νομίζω έχει προβλήματα. Τα γνωστά προβλήματα που έχει. Αυτή είναι η κατάσταση. Νομίζω λίγο οι πύλες είναι χαμηλά σε κρατήσεις. Το last minute δεν υπάρχει, δηλαδή. Ο Μάιος, ας πούμε, ένας μήνας που είχε πολύ last minute, αλλά νομίζω λόγω του πολέμου και της αύξησης των αεροπορικών δεν έχει πάει τόσο καλά.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι μια χρονιά δύσκολη, είναι μια δύσκολη περίοδος.
1: Και απρόβλεπτη.
2: Οι νομίζω έχουν μείνει, η Ιταλική αγορά, η οποία είναι τρίτη μεγαλύτερη στην Ζάγκεθο, έχουν επιβραδυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό οι κρατήσεις, γιατί αναμένουν, δεν θέλουν σε καμιά περίπτωση να δουν ακυρωμένες πτήσεις, να έχουν πληρώσει να πολιτική, να αρχίσουμε τη πολιτική επιστροφών χρημάτων, οπότε δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, ειδικά οι Ιταλοί, οπότε περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος και αν θα πέσουν και οι τιμές των αεροπορικών. Εντάξει, κάθε μέρα που περνάει και δεν τελειώνει ο πόλεμος, νομίζω είναι
1: όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, και μάλιστα και συνάδελφοί σας, επιχειρηματίες του τουρισμού, μας είπαν ότι τα πράγματα είναι απρόβλεπτα. Δεν ξέρουμε πώς θα πάνε μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν μπορούμε να μαντέψουμε από τώρα. Πέρα από το γεγονός ότι ο Αύγουστος, ξέρω εγώ, εντάξει, λογικά θα είναι ένας καλός μήνας. Δεν μπορούμε να κάνουμε
2: πράγματα. Κοιτάξτε, πλέον ο Αύγουστος δεν είναι ένας καλός μήνας. Δηλαδή αυτό έχει ξεκινήσει τα 2 τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
2: Και λόγω του ότι ο Αύγουστος έχει πολύ μεγάλο συνωστισμό.
1: Mm-hmm.
2: Έχει πολύ ψηλές τιμές, η αλήθεια είναι. Και οι τιμές φτάνουν στα ύψη για όλες τις κατηγορίες, και διαμονή και διατροφή και τα πάντα. Πλέον ο Αύγουστος δουλεύει με προσφορές, κάτι το οποίο δεν γίνονταν ποτέ. Δηλαδή τα 2 προηγούμενα χρόνια κάνουμε προσφορές για να καλύψουμε το δωμάτιά μας τον Αύγουστο. Ο Ιούνιος φαίνεται να είναι ένας καλός μήνας, ο οποίος έχει χαμηλότερες τιμές και έχει αρχίσει ο κόσμος και τον προτιμάει. γιατί έχει και καλό καιρό και μπορεί να κάνει τα πάντα.
1: Ναι.
2: Ο Σεπτέμβριος είναι καλός μήνας, αλλά δεν είναι το ίδιο εσύ το ίδιο για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Ναι.
2: Αλλάζουν τα πράγματα, κλιματική αλλαγή, πολύ ζέστη, όλα αυτά τα αποφεύγουν.
1: Έχουμε με τους Έλληνες τουρίστες κάτι να πούμε. Μειώνουν συνέχεια τις διακοπές τους κι αυτοί. Ναι.
2: Όλα με το κι άλλοι θα τους βλέπω.
1: Ναι. Ψάχνουν, λέει, να βρούνε κάποιο θείο, συγγενή, παππού, γιαγιά στην εξοχή για να μείνουν, να γλιτώσουν τα έξοδα τη στέγη, τέλος πάντων τη στέγη.
2: Παρόλα
1: αυτά,
2: δεν είναι όλοι οι Έλληνες αυτή την
1: κατάσταση. Όχι, εντάξει, αλλά όταν κόβουμε από εδώ, κόβουμε από εκεί, κόβουμε παντού, τι θα μείνει στο τέλος.
2: Εμείς τους έχουμε φάσει. Δηλαδή δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Πραγματικά δεν υπάρχει.
1: Το καλοκαίρι δηλαδή οι Έλληνες τουρίστες
2: δεν υπάρχουν.
1: Δύσκολα. Ναι.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Για τους ξενοδόχους μιλάμε, δηλαδή. Έτσι.
2: Εντάξει, εγώ είμαι ένα ξενοδοχείο, έχω ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει από όλο τον κόσμο. Δηλαδή δέχεται από παντού. Δεν είμαι ξενοδοχείο που έχει.
1: Για το Παλατήριο, λέμε στην πόλη, έτσι.
2: Ναι. Που έχει ένα συμβόλαιο, ξέρω εγώ, με την TUI. Έχει πάρα πολύ δεδομένους. Όταν ακόμα και σε αυτή την περίοδο τώρα που μιλάμε, που είναι Μάιος, το 95%, μάλλον θα σας πω το εξής, δεν υπάρχει ούτε ένα δωμάτιο που να είναι πελάτης που να έχει έρθει Έλληνας για διακοπές. Ούτε ένα. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που είναι εμπορικοί επισκέπτες, οι οποίοι πάντα έρχονται κάθε χρόνο, αλλά δεν έχουμε ούτε τον επόμενο μήνα. Δηλαδή δεν υπάρχει πελάτης Έλληνας.
1: Ναι,
2: δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Και το ίδιο περίπου κατάσταση είναι και στα άλλα ξενοδοχεία. Δηλαδή αν υπάρχει.
1: Μιλάμε για την πόλη και για εκτός πόλης.
2: Γενικότερα.
1: Μόνο στο εξωτερικό τουρισμό βασιζόμαστε. Ναι.
2: Ναι,
1: και κάποτε, ξέρετε, οι Έλληνες τουρίστες σε θεωρούν το κορυφή με τις δαπάνες που έκαναν στις διακοπές τους. Και αυτό αφορά και τα ταξίδια
2: κάποτε,
1: στο εξωτερικό.
2: Βέβαια, παρόλο που ήταν μόνο σε μια συγκεκριμένη περίοδο, συνοστίζονταν,
1: ναι.
2: Και να προλάβω και κάποιους που μπορεί να πούνε «μα τους διώξατε». Όχι, δεν τους διώξαμε λόγω τιμών, είτε επειδή τον Αύγουστο είναι ψηλότερες τιμές, οι τιμές του Αυγούστου είναι ψηλές και για τους Έλληνες και για τους ξένους. Και ένας ξένος, όπου την κρίση, τον Αύγουστο θα έχει πολύ ψηλή τιμή. Οπότε δεν ισχύει αυτό που κάποιοι λένε, μπορεί να μην τους προτιμάτε. Ο καθένας τώρα που είναι online τα πάντα,
1: εντάξει,
2: μπορεί να
1: κλείσει θέλετε,
2: και κλείνει ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, ό,τι θα είναι και Έλληνας, θα κλείσει και ένας Ελβετός και ένας Άγγλος και ένας Γερμανός.
1: Αυτό για τις τιμές ισχύει για όλους.
2: Εννοείται.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι είναι θέμα προσέγγισης, είναι θέμα ότι η Δάκηθος πρέπει να ξαναμπεί στο χάρτη της ελληνικής αγοράς, να ξανασυστηθεί, να λύσει τα προβλήματά της, γιατί δεν είναι χαζή. Καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν προβλήματα στην Δάκηθος, καθαριότητα, νερό, δηλαδή το νερό, το ότι εμείς έχουμε φοβερά παράπονα με τα άλατα, ας πούμε, και είναι ίσως το μοναδικό παράπονο που δεχόμαστε και οι κριτικές που δεχόμαστε, ότι δεν μπορούν να κάνουν καν μπάνιο. Είναι σχεδόν ακατάλληλο για τον μπάνιο. Αυτό καθ' είναι μικρό το πρόβλημα. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί. Επηρεάζουν τις πάντες, όλους.
1: Ναι.
2: Το ότι είναι αναγκασμένος ο πελάτης σε αυτές τις εποχές που ζούμε να μένει και να πηγαίνει και στο σούπερ μάρκετ και να παίρνει και μία ξάδα νερό για να έχει να πίνει ή να πληρώνει ένα ευρώ το μπουκάλι αν δεν πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει, νομίζω ότι δεν είναι πρόβλημα. Συν τα υπόλοιπα έξοδα, αλλά συν και τον κόπο. Για φανταστείτε να μένει κάπου που το κοντινότερο σούπερ μάρκετ είναι 800 μέτρα. 500 μέτρα εγώ σας λέω. Και πρέπει να κουβαλάει ξάδες νερό για να πει. Και δεν θέλει να πληρώσει, ξέρω εγώ, όσο χρεώνει τα ξενοδοχεία ή τα καταλήματα, αλλά και σε ένα σπίτι Airbnb να μείνει. Και αν φανταστείτε κάποιον με 35-40 βαθμούς να κουβαλάει ξάδες νερό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτά που έχουμε μάθει να ζούμε πλέον και τα θεωρούμε πλέον φυσιολογικά, ότι εντάξει, μωρέ, το νερό εδώ είναι αλμυρό, έχει υψηλή αγωγημότητα και τέτοια. Δεν είναι αυτονόητο για όλους τους επισκέπτες, για αυτούς που έρχονται.
1: Και δεν πρέπει να είναι.
2: Η βρωμιά, τα σκουπίδια στους δρόμους, ας πούμε, η πεζή καθαριότητα είναι ανύπαρκτη. Τουλάχιστον στην πόλη, εγώ δεν τη βλέπω. Υπάρχει η πεζή καθαριότητα στο κέντρο, στην πλατεία, ναι,
1: Μόνο εκεί
2: όμως. Δρόμους, αλλά στους υπόλοιπους υπάρχει
1: μέσα στα στενά δεν καθαρίζει ποτέ κανένας. Ποτέ.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ενώ στους κάθετους δρόμους της πόλης.
2: Και στους κάθετους και στους παραλιακούς. Δηλαδή, εγώ έχω παραπονεθεί και επίσημα και το λέω και από τον Αδειόπεδο.
1: Το ίδιο
2: και
1: εγώ.
2: Από το Ξενία, από την πλατεία εκεί, τέλος πάντων.
1: Ό,τι κάνει ο αέρας. Να τα πάρει, να τα πάρει στη θάλασσα. Δεν υπάρχει
2: μέχρι, περίπτωση. Μέχρι την Αγία Τριάδα δεν έχουν περάσει εδώ και 3 μήνες, 4 μήνες, 5 καθαρίδες, δεν καθόλου. Τίποτα.
1: Ναι.
2: Και είναι ένα κομμάτι που το περπατάω κάθε μέρα, το βλέπω.
1: Ναι. Νομίζω κάποια από αυτά τα θέματα τα επισημάνατε και στην συνεδρίαση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που ξέχασα εγώ να το συμπεριλάβω στα ερωτήματα.
2: Τώρα υπήρχαν θέματα λιμανιού, θέματα παραλιακής.
1: Τα γνωστά. Που τα λέμε συνέχεια.
2: Που πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση, που πρέπει. Είναι πραγματικά εκεί πέρα, είναι ζούγκλα.
1: Ναι.
2: Είναι ζούγκλα.
1: Το θέμα είναι ότι τα πράγματα χειροτερεύουν όμως. Δηλαδή κάθε φορά που συζητάμε μαζί και περιγράφουμε πράγματα, όλο προστίθενται. Δηλαδή τώρα προσθέσαμε και το θέμα του αεροδρομίου. Πρέπει να τα ελαττώνουμε και να εξοραίζουμε την εικόνα μας.
2: Πρέπει κάποια να γίνεται. Το κυκλοφοριακό.

0: θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Πρέπει νομίζω να γίνει, να πάρθουν κάποια μέτρα και να πάρθουν αποφάσεις σφυρές, σύντομα, άμεσα, δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά το θέμα.
1: Σε όλα τα θέματα πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά και όχι επιπόλαια, γιατί όλα αυτά που συσσωρεύονται είναι ζημιά για μας.
0: Εννοείται και θα το δούμε στο ότι οι υποχρεώσεις είναι τεράστιες, το κόστος, το ενεργειακό κόστος έχει φέρει πολλά προβλήματα, αύξηση επιτοκίων ή μάλλον δεν μειώνονται τα επιτόκια, αυξημένο ενεργειακό κόστος θέρμανσης το χειμώνα, μετακίνησης, πετρέλαια, όλα αυτά, πληθωρισμό, ανεβαίνουν οι τιμές πάλι. Εντάξει, αυτά είναι σοβαρά θέματα. Ανάλογα δεν, ούτε οι τιμές μπορούν να πάνε στα ύψη, δηλαδή η τιμή του δωματίου δεν μπορεί να ανεβαίνει. Δεν υπάρχει δυνατότητα έτσι να ανεβαίνει. Δηλαδή οι αυξήσεις γενικά που δίνονται είναι στη τάξη του 5%. Αλλά το 5% ας πούμε δεν φτάνει με τον πληθωρισμό που έχουμε και με όλα τα υπόλοιπα έξοδα που υπάρχουν, τίποτα, ξανεμίζεται. Άρα κέρδος, μην νομίζετε ότι είναι εύκολο να αποκομίσει μια επιχείρηση πλέον.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί έχουν αυξηθεί σε πολλά τομείς.
1: Παντού αυτό ισχύει για όλες τις μικρές επιχειρήσεις. Νομίζω ότι το ξέρουμε και το βιώνουμε όλοι.
0: Λοιπόν, και βέβαια για το χωροταξικό που είναι ένα θέμα μεγάλο, συμπάω από μόνο του σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι δεν προφυλάσσει τις μικρές επιχειρήσεις.
1: Μόνο τις μεγάλες.
0: Δεν προφυλάσσει. Ναι, νομίζω μόνο τις πολύ, πολύ μεγάλες. Δηλαδή έχει μια ενιαία γραμμή για όλη την Ελλάδα. Δεν βλέπει τα επιμέρους θέματα, τις επιμέρους περιοχές. Δεν βλέπει τις κοινότητες χωριστά, δεν βλέπει τα σχέδια πόλης, την αποπεράτωση των σχεδίων πόλεων και να δει χωριστά τι ισχύει για κάθε σχέδιο πόλης, το οποίο είναι στάσιμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Βάζει μια όριο 100 κλινών, ξέρω εγώ, το οποίο δεν είναι βιώσιμο αυτό, δηλαδή. Οι μελέτες που υπάρχουν παγκοσμίως για τα ταλήματα, για ξενοδοχεία τουλάχιστον, 100 κλίνες είναι απαγορευτικό. Δεν είναι βιώσιμο. Οι κλίνες οι οποίες είναι βιώσιμες είναι από 100, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 90 δωμάτια, μιλάμε για πάνω από 50 κλίνες. Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται βιώσιμες επιχειρήσεις. Ούτε είναι θεωρείται μεγάλη μια επιχείρηση που είναι πάνω από 100 κλίνες. Και εσύ το ότι αναλάβουμε υπόψη και το όριο που υπάρχει στο ύψος λόγω σεισμών και καλά κάνουν και έχουν αυτό το όριο, αμέσως ας πούμε κάποιες περιουσίες χάνουν την αξία τους, χάνονται, δεν μπορούν να
1: είναι βιώσιμες. Δεν μπορούν.
0: Ναι, ούτε καθύψεις ούτε.
1: Κατά πλάτος πρέπει να αγοράσεις πολλά οικόπεδα.
0: Ούτε σε αυτό. Μα δεν υπάρχει αυτή. Συν το ότι έτσι, θα σας πω τι γίνεται στο τέλος, το στεγαστικό πρόβλημα μεγαλώνει αυτό το χωροταξικό.
1: Ναι.
0: Πώς θα λύθει το στεγαστικό πρόβλημα, όταν έχεις αμέσως βγάζεις κόκκινη τρεις τις μεγαλύτερες δημοτικές ενότητες της Ακίθου, δηλαδή στην ζώνη Α, αν δεν κάνω λάθος, τι θα γίνει με το στεγαστικό πρόβλημα. Και χωρίς να έχει τελειώσει τα σχέδια πόλης. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ πρόχειρο αυτό το χωροταξικό. Θέλει διαβούλευση. Εμείς κάνουμε προτάσεις. Το επιμελητήριο κάνει προτάσεις. Οι σύλλογοι ξενοδόχων κατέθεσαν προτάσεις.
1: Και πανελλαδικά η ομοσπονδία σας. Και η ομοσπονδία σας και τα εγγυαζόμενα όλοι του τουρισμού οι άνθρωποι.
0: Ναι. Να
1: εισακουστούν.
0: Ναι.
1: Θέλω πριν κλείσουμε να μου πείτε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν κρατήσεις, πώς θα βλέπετε?
0: Καλό τριήμερο. Φαίνεται ότι υπάρχει. Είναι αρκετά μακριά από το Πάσχα και αυτό βοηθάει συνήθως, γιατί δεν είναι, όταν είναι κοντά στο Πάσχα έχουμε πρόβλημα. Τώρα είναι ένα καλό τριήμερο. Νομίζω ότι έχει και καλό καιρό. Οπότε έχει καλές πληρότητες, τουλάχιστον στην πόλη από ό,τι ξέρω. Και γενικά νομίζω ότι θα υπάρχει μια

0: από εκεί και πέρα τα καράβια είναι εκείνα τα οποία μετράνε καλύτερα, γιατί ο δικός τουρισμός είναι για αυτά τα τρίμερα. Οπότε από εκεί θα έχουμε καλύτερα.
1: Και εσωτερικός τουρισμός, εννοείται.
0: Ωραία,
1: οπότε θα τα πούμε και
0: μην
1: πάλι.
0: Ξεχνάμε ότι, να σας πω για το εξής, ας πούμε. Όλη η Ευρώπη τώρα το Μάιο, ειδικά αυτές τις τελευταίες μέρες, έχει πολύ καλό καιρό. Έχει θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω κάποιος ο οποίος. Να το συνδέσω λίγο πάλι με το θέμα του αεροδρομίου. Κάποιος ο οποίος γνωρίζει, που μπορεί να έκανε ένα τριήμερο, τετραήμερο, πεντήμερο να ερχόταν στην Τζάκηθο ή στην Ελλάδα ή σε ένα ελληνικό νησί, λέω δεν το κάνει, γιατί αν έχει καλό καιρό στην πατρίδα του, αν ξέρει ότι θα ταλαιπωρηθεί στα αεροδρόμια, αν γνωρίζει ότι επίσης οι τιμές των πτήσεων είναι πολύ υψηλές και το κόστος γενικότερα είναι πολύ υψηλό, άρα γι' αυτό χάνουμε και το last minute, δεν θα μας προτιμήσει, δεν θα έρθει. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και αυτά τα θέματα.
1: Χάνουμε
0: είναι πολλά δηλαδή. Ναι. Άρα εμείς πρέπει
1: είναι
0: να
1: μαζεμένα πολλά.
0: Κάπου,
1: ναι, όντως.
0: Είναι μαζεμένα πολλά.
1: Και το αεροδρόμιο αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα τώρα με τους Άγγλους.
0: Πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να στοχεύσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να λειτουργήσουμε σαν να είμαστε σε περίοδο κρίσης και να το αντιμετωπίσουμε σαν κρίση.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημερινή μας συζήτηση. Ελπίζουμε με την επόμενη επικοινωνία μας κάτι να έχει βελτιωθεί σε αυτή τη μεσή.
0: Θα είναι καλύτερα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Τις καλημέρες μας, κύριε Μάργαρη. Έγινε, γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Μάργαρης, πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων στην Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, μας έδωσε όλες τις τελευταίες πληροφορίες αναφορικά με προβλήματα, ειδικά με το χώρο του αεροδρομίου, εκεί που υπάρχουν και με τους Άγγλους τουρίστες που περιμένουν ώρες ατελείωτες κάτω από τον ήλιο για να περάσουν τον έλεγχο. Εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις που μας έκανε για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Νικόλαος Αβούρης, είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στα κεντρικά μετά τις διαδικασίες που έγιναν με αφορμή το 16ο συνέδριο του κόμματος. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε.
2: Γεια σας. Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο, όπως φάνηκε και από τα πλάνα και τα ιδιοσιογραφικά πρακτορία κτλ. Ήταν περίπου γύρω στους 3.300 σύνεδρους και άλλοι 2.000 περίπου παρατηρητές. Βγήκαν πολύ κρίσιμα συμπεράσματα τόσο για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όσο και για την ατζέντα που δημιουργεί ως το 2030 που θα μας πάει και για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Κινήθηκαν οι εργασίες σε απόλυτη αρμονία και ομογένεια. Δεν υπήρχε
1: κάποια δυσαρέσκεια από τους βουλευτές, κάποιο κλίμα, έτσι, κάποιο θέμα που έθεσαν και πρέπει να το δει η κυβέρνηση.
3: Πραγματικά κανένα, ένα κλίμα ομόνοιας που εγγυάται ότι η Νέα Δημοκρατία πάει επομένως στις εκλογές. Κινήθηκε σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι για το κομμάτι του τουρισμού, τα μεγάλα έργα ανάπτυξης και τα λοιπά. Ο άλλος πυλώνας είναι η τεχνική νοημοσύνη και πώς αυτή πλέον η καθημερινότητά μας έχει μπει. Και ο τρίτος πυλώνας είναι η διακυβέρνηση, η αξιοκρατία και τα λοιπά. Αυτά βέβαια είναι αναρτημένα και στο διαδίκτυο αναλυτικά. Οι ομιλίες των συνέδρων μας από τη Ζάκυνθο αλλά και από όλη την Ελλάδα. Και υπάρχει και το link που έχει.
1: Μπορούμε να τα ακούσουμε και να τα δούμε, ναι. Κάποια δυσαρέσκεια από τη δεξιά πλευρά του κόμματος. Πολύ ωραία τα θέματα αυτά, καλώς τα συζητάμε, είναι το αύριο και του πλανήτη, όχι μόνο της Ελλάδας. Κάποια δυσαρέστηκε από τους νεοδημοκράτες, την εισπράξατε, την νιώσατε, ας πούμε κάποια διορθωτική αλλαγή, μήπως πρέπει να γίνει προς τα μέλη του κόμματος, τα οποία ήταν κοντά σας σε δύσκολες στιγμές πάντα. Δεν ήταν αυτούς που παλιθωρίζουν, δηλαδή ανάλογα ποιο κόμμα είναι στην εξουσία και πάνε ποτέ από το ένα ποτέ στο άλλο για να κάνουν τις δουλειές τους. Είναι θέματα ηθικής τάξης, αυτά και ήθελα τη γνώμη σας.
3: Αυτό που εγώ διακρίνω τόσο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητα, ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία είναι η ακρίβεια. Το οποίο εννοείται και αναφέρθηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά και από στελέχη του κόμματος, γιατί κατά τα ψέματα έτσι και οι βουλευτές είναι άνθρωποι που έρχονται από τον νομό τους και μεταφέρουν ένα κλίμα. Το ίδιο και ο βουλευτής μας, ο κύριος Ακτύπης, προφανώς μιλάει τόσους ανθρώπους κάθε μέρα στη Λάκη,
2: ναι.
3: Και αυτό μεταφέρει.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια.
2: Και το ζούμε και όλοι μας αυτό, και εμείς σαν οικογένειες, σαν τα σπίτια μας, οι δουλειές μας. Ναι.
3: Επίσης, θέλω να πω ότι σε αυτό το σημείο ότι και ο βουλευτής και όλοι όσοι, θεωρώ και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, περνάνε πάρα πολύ χρόνο πλέον τα μέσα τους.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καιρό να μην θυμάμαι εβδομάδα τον βουλευτή μας να μην είναι τουλάχιστον, να μην περάσει τουλάχιστον 2-3 μέρες και να είναι κοντά τους
2: στους ψηφοφόρους και γενικά σε όλο το κοινό του νησιού μας και στους πολίτες.
3: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί είχαμε μάθει και σε ένα στεγανό και σε ένα μοτίβο με βουλευτές οι οποίοι εμπλέκονται στις αρχές της Άγκης. Και αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω.
2: Ναι.
3: Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια, θεωρώ ότι το βασικότερο αγκάθι της διακυβέρνησης σήμερα είναι αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, τη γύρω μας, και η Νέα Δημοκρατία κάνει όλα τα απαραίτητα ώστε να το κρατήσει σε ένα επίπεδο φυσιολογικό και να μην ανεβαίνουν οι εξωτερικές μέσα.
2: Όσο πάντως συνεχίζεται ο πόλεμος, όλο δύσκολα πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα, να ξέρετε. Ναι.
3: Πάνε ακόμα πιο δύσκολα, το ξέρουμε, το συζητάμε και εσείς έχετε φίλους από το εξωτερικό που σας λένε για το που έχουν φτάσει τα πράγματα. Μακάρι να τελειώσει ο πόλεμος και ο ένας και ο άλλος και να μπει ένα τέλος αυτό, γιατί πραγματικά ματώνουν οι οικογένειες τόσο στην Ευρώπη όσο συγκεκριμένα στην Ελλάδα.
2: Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και σε σχέση με την εκλογή, τη δική σας και των υπολείπων, και κάποιοι συμμετέχουν εξ οφίτσιο στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, αυτό το όργανο. Από εκεί, αν θα μπορούσαν να γίνουν κάποια θέματα, ξέρω, της Ακίνθου, να προωθηθούν, έτσι πώς το βλέπετε, γιατί έχουμε μια δυνατή εκπροσώπηση τετραμελή πλέον.
3: Λοιπόν, αυτό, κυρία Ξενόπου, είναι το ανώτατο κομματικό όργανο της Νέας Δημοκρατίας. Επί της ουσίας, ο ρόλος του είναι διπλός. Ο ένας λόγος ύπαρξης του είναι να κατευθύνει την πολιτική δράση του κόμματος βάσει των αποφάσεων που υπάρχουν στο συνέδριο. Ο δεύτερος λόγος του είναι να εκλέγει τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ο οποίος έχει την ευθύνη για το να οργανώνει καθημερινά τον κομματικό μηχανισμό και τη λειτουργία του κόμματος.
2: Κάτι σαν γραμματέας οργανωτικού, ας πούμε, ναι.
3: Ακριβώς. Και ναι. Ο τρίτος και πιο σημαντικός για την καθημερινότητα είναι ότι εγκρίνει τις εισηγήσεις των μελών του και δημιουργεί τα στρατηγικά πλάνα ανάλογα με τον νομό.
2: Ναι.
3: Άρα, επί της ουσίας, είναι ο τρόπος να επικοινωνεί το κόμμα με τον κάθε νομό.
2: Ναι.
3: Απευθείας.
2: Ναι, ναι. Ωραία. Που σημαίνει ότι είστε σε άμεση επαφή για ό,τι θέμα προκύψει στη Ζάκηθο και το καλοκαίρι προκύπτουν θέματα, όπως ξέρετε, να αντιμετωπιστούν. Ωραία.
3: Και κάτι που το έχουμε και εμείς και με τον βουλευτή, η επαφή με το κεντρικό επίπεδο, η διοίκηση.
2: Ναι.
3: Νομίζω ότι δεν υπήρχε άλλη φορά τέτοιο πράγμα στην Ζάκηθο, εκπροσώπηση.
2: Με τέσσερις, ναι.
3: Εκεί που πρέπει να μιλήσει. Δηλαδή, οι πόρτες των υπουργείων είναι ανοιχτές, οι πόρτες των στελεχών διοίκησης είναι ανοιχτές, δηλαδή γενική γραμματής των υπουργείων κτλ. Νομίζω θα έχετε δει και εσείς σαν δημοσιογράφος χρόνια τώρα, πιστεύω ότι φαίνεται η δουλειά που κάνει και η επαφή που έχει με το κεντρική διοίκηση ο κ. Ακτύπης.
2: Θέλω να μου πείτε δύο λόγια και για την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού για τις εκλογές, γιατί έχουμε όλη την αίσθηση ότι θα πάμε σε πρόωρες. Αυτό το κλίμα νομίζω επικρατεί τώρα, το εισπράττουμε κι εμείς. Ναι, δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια τίποτα επίσημο, αλλά είναι όλα τα κόμματα σε θέση μάχης έχουν μπει για να φτιάξουν ψηφοδέλτια.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές μέσα στις 27 έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι. Δεν το βλέπετε για πρόωρες, δηλαδή τέλη 26.
3: Μπορεί και ένα-δύο μήνες
2: πιο πριν. Επειδή υπάρχει το θέμα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, που εντάξει, πρέπει να μας βρει με κυβέρνηση, όχι σε φάση προεκλογικής ετοιμότητας, έτσι και με αυτή την έννοια.
3: Νομίζω ότι ένα-δύο μήνες.
2: Αυτό, Οκτώβριο μήνα, ναι. Να, τέλειο Οκτώβριο. Ναι. Ναι.
3: Και προς αυτή την κατεύθυνση πορευόμαστε.
2: Ναι.
3: Με την έννοια ότι και ο κομματικός μηχανισμός θα είναι έτοιμος, αλλά και στη Ζάκυνθο, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με κατακαιρματισμένη την εκλογισμένη την αντιπολίτευση.
2: Ναι, σε τραγικό σημείο για τη χώρα αυτός ο κατακαιρματισμός. Ναι.
3: Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία και είναι η μόνη παράταξη με ρεαλιστικό σχέδιο και διαχειριστική επάρκεια της κρίσης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι έτσι, 2026. Έτσι, εχθές έβλεπα, κυρία Ξενόπου, ας πούμε ένα παράδειγμα για ένα κόμμα που δημιουργήθηκε τώρα της κυρίας Καλλιτιανού.
2: Ναι.
3: Ρώτησαν ένα τέλεχος ότι θεωρητό της γραμμής δικό της, εάν όπως υποτιθεωρητό της γραμμής δικό της, εάν έχει οικονομικό μέλλον από κόμμα που δημιουργήθηκε το ΦΕΤ.
2: Ναι.
3: Η κυρία Αυτάξος δήλωσε ότι δεν έχουμε φτιάξει ακόμα. Ένα κόμμα που υποτίθεται δημιουργήθηκε και θέτει 1, 2, 3, 4, 5 στόχους, να μην έχει ούτε καν οικονομικό πρόγραμμα για τις εκλογές που έρχονται σε 5-6 μήνες.
2: Ναι.
3: Τώρα, πράγματα διανόητα και εκεί και η δημιουργία του κόμματος του κ. Τσίπρα, που και αυτό πραγματικά δεν μας...
2: Αναμένουμε στην Ελλάδα πόσα κόμματα θα δημιουργηθούν ακόμα. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Νίκος Αβούρης και η συνέντευξη αυτή δόθηκε με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πούμε ότι σε αυτό το όργανο που λέγεται Πολιτική Επιτροπή στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει έτσι ικανοποιητικότατη εκπροσώπηση από τη Ζάκυνθο, καθώς συμμετέχουν ο κύριος Αβούρης που τον ακούσαμε πριν από λίγο να μας μιλάει, συμμετέχουν ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής, ο κύριος Χούλιαρης, και ακόμα συμμετέχουν εξ οφίτσιο ο βουλευτής και ο δήμαρχος.
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
8: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
9: Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
10: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
11: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

Λοιπόν, η ώρα είναι μία, τα ακούσατε και από το ρολόι προηγουμένως. Πάμε εμείς να ρίξουμε μια ματιά πριν σας αποχαιρετήσουμε στα θέματα του τοπικού τύπου, να δούμε τι απασχολεί τις εφημερίδες σήμερα. Ξεκινάμε από τον Ερμή, είναι Τρίτη, 26 Μαΐου και το πρωτοσέλιδο γράφει απάντηση του βουλευτή Διονύση Ακτύπη στις αιτιάσεις των συνδικαλιστών και των κομματικών στελεχών για το νοσοκομείο. Τέσσερις και όχι έναν παθολόγο έχει το νοσοκομείο, απάντησε ο βουλευτής. Και συμπλήρωσε ότι πρέπει να αναφέρουμε και τους επικουρικούς γιατρούς που δουλεύουν στο νοσοκομείο μας εκτός από τους μόνιμους. Κριτική από τον βουλευτή στην παιδίατρο για τον τρόπο που ζητά να κάνει εφημερίες. Λοιπόν, ο Ερμής γράφει ακόμα σήμερα: τοπική συγκοινωνία ΚΤΕΛ, μειωμένη κίνηση στα δρομολόγια τα τοπικά. Και η ορκομοσία των πτυχιούχων φοιτητών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το τμήμα περιβάλλοντος στη Ζάγκυνθο έγινε χθες. Αίσιο τέλος, είχε επιχείρηση διάσωσης ενός τουρίστα στο ναυάγιο. Ο νεαρός Αμερικανός έπεσε από το γκρεμό, αλλά ήταν τυχερός, γιατί δεν έφτασε στο τέρμα. Έπεσε από εκεί το σημείο κοντά που είναι σημαία, προσπάθησε προφανώς να πάει να βγάλει φωτογραφίες και γλίστρησε. Λοιπόν, έπεσε στα 10 μέτρα, υπήρχε εκεί μια εισοχή και σταμάτησε εκεί. Και οι άνδρες της ΕΜΟΔΕ και της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατάφεραν να τον εντοπίσουν, να τον πιάσουν, να τον δέσουν με σκοινιά και όλοι μαζί να ανέβουν από αυτό το περίφημο γκρεμό του ναυαγίου πάνω στο πλάτωμα. Λοιπόν, ήταν μια έτσι ανατριχιαστική έτσι διαδικασία να βλέπεις τους άνδρες της πυροσβεστικής δεμένοι με τα σκοινιά και από κάτω να είναι το χάος του ναυαγίου σε ένα γκρεμό που σε ορισμένα σημεία, ξέρετε, δεν είναι ακριβώς κάθετος, κλείνει και προς τα μέσα. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά, αλλά πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή. Καλά είναι να τη βγάλουν τη φωτογραφία του ναυαγίου και να θαυμάσουν αυτά τα γαλάζια, τα ωραία, τα νερά, οι τουρίστες, αλλά όχι να πέφτει και ο κόσμος να σκοτώνεται, και εκεί είναι μια πολύ πολύ επικίνδυνη περιοχή. Η εφημερίδα Ερμής τι γράφει ακόμα σήμερα? Περιστατικά βανδαλισμών στο λύκειο Κατασταρίου και άλλα από ό,τι φαίνεται. Και σε αυτό το λύκειο του Κατασταρίου κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Τώρα, στον Ερμή διαβάζουμε ακόμα σήμερα διαμαρτυρίες επιχειρηματιών για τις ηχομετρήσεις στα μπαρ από τον Σύλλογο Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Και η πρόεδρος του Συλλόγου των Ιδιοκτητών Βιλών δηλώνει ότι οι συνθήκες αβεβαιότητας υπάρχουν φέτος στον τουρισμό και δεν ξέρουμε αν η σεζόν θα είναι καλή. Και ακόμα επισημαίνει ότι οι τουρίστες από τη Μεγάλη Βρετανία αντιμετωπίζουν μια απαράδεκτη κατάσταση στο χώρο του αεροδρομίου. Στον Ερμή διαβάζουμε ακόμα: σε πλήρη αποδόμηση η παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου σύμφωνα με ψήφισμα διαμαρτυρίας 18 συλλόγων γονέων για το νοσοκομείο μας. Έχουμε τα θέματα του χωροταξικού για τον τουρισμό που έχει μπει σε μια τύπης, ας πούμε, διαβούλευση. Έχουμε τις θέσεις της Ομοσπονδίας των Καταλυμάτων που ζητούν τα καταλύματα μέτρα για τον υπερτουρισμό και την άναρχη ανάπτυξη και μια σειρά ακόμα από θέματα τα οποία καταγράφονται σε αυτό το άρθρο. Ο Δήμος Ζακύνθου συμμετέχει στους 4ους γυριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένα ακόμα θέμα από την τοπική επικαιρότητα και από τις πρωτοβουλίες του Δήμου. Αυτά γράφει σήμερα ο Ερμής. Να ρίξουμε μια ματιά και στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Ημέρα που γράφει «Τουριστικός γίγαντας δημοτικός νάνος». Πώς γίνεται ένα από τα πιο τουριστικά νησιά της Ευρώπης να μοιάζει οικονομικά και διοικητικά αδύναμο. Στην Ημέρα διαβάζουμε ακόμα με μεγάλη συμμετοχή το μαθητικό φεστιβάλ δράσης, ημέρες δράσης, και χωρίς ουσιαστική πρόοδο το έργο διαπλάτυνσης Γαϊτάνη Τσιλιβή. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από την επικαιρότητα, τα θέματα που καταγράφει ο τοπικός τύπος σήμερα, και εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτή είπαμε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και όμως μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι. Συνήθως γιατίς για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στο Ελε Κλάσικο, στο κλασικό ντερμπι του νησιού μας. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1.30, 2 παρά δηλαδή, έως 3.30, καμιά φορά

και 4 ίσως και παραπάνω. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο σπιτικό μας, σε αυτό εδώ το ιστορικό ραδιόφωνο του Ερμίστου 91,8. Ακούτε το Δημήτρη Πέτα. Μαζί θα πάμε, μαζί θα πορευτούμε, χεράκι χεράκι, να βγούμε στο σημερινό ξέφωτο. Θα περάσουμε μέσα από διάφορες διαδρομές μέχρι να βγούμε εκεί που πραγματικά θα ταινίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία. 26 Μαΐου σήμερα 2026.

Έχουμε να πούμε πολλά. Επίσης έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά. Αυτά που έχουν συμβεί ή που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Και πιστέψτε με, είναι αρκετά και πάρα πολλά θέματα. Έχουμε να μιλήσουμε δικαστικά θέματα, δικαστικό ρεπορτάζ. Να μιλήσουμε για τις υποδομές μας, για το Εθνικό Στάδιο Ζακύνθο. Διαβάστε σήμερα εφημερίδα Αρμής, θα καταλάβετε. Θα μιλήσουμε για μεγαλύτερες κατηγορίες, για Super League 2, την κατηγορία την οποία όσον ούπου θα ανήκουμε. 2,5 ώρα θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Super League 2, τον κύριο Πέτρο Μαρτσούκο. Θα μιλήσουμε για την K19 της Ζακύνθου. Έχουμε και από εκεί κάποιες ειδήσεις. Θα μιλήσουμε για αναδιαθρώσεις, εφόσον έτσι συμβούν όλα αυτά. Αυτά και άλλα πολλά σήμερα στο κλασικό ντέρμπι του νησιού μας. Συγχωρέστε με για τη χρειά της φωνής μου. Ακόμα δεν έχει περάσει η βραχνάδα, η οποία με έχει έτσι επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα. Όχι ψυχολογικά, προς Θεού, ψυχολογικά είμαι μια χαρά. Τι νομίζετε, οι αγώνες απαιτούν θυσίες. Δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, χαιρετίζω όλο το πίμνιο του El Clásico. Από την όμορφη Ζάκυνθο, από την ηλιόλουστη σήμερα Ζάκυνθο. Σε όλη την νότιο-δυτική πλευρά της πατρίδας μας. Μέσα από τους 91,8 μεγάκυκλους. Αλλά μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον πλανήτη, σε όλη τη Γαία. Στο Βόρειο Πόλο, στο Νότιο Πόλο, στη Γη του Πυρός, στην Αλάσκα, στην Αυστραλία, όπου υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να ακούσει αυτή την εκπομπή, Ζακυνθινός, χαιρετίζω τους απόδημους Ζακυνθίους, φίλους μας που μας ακούν από όλα τα πλάτη του πλανήτη. Χαιρετισμούς στους φίλους μας στην Καλιφόρνια, Σαν Φραντζίσκο, στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη, στην Καλιφόρνια το είπαμε. Φυσικά στην Ευρώπη, όλους τους φίλους από την Γερμανία, από την Ολλανδία, από το Βέλγιο. Σημερώνει. Ενώ εσείς ακούτε σε όμορφα τραγουδάκια τα οποία τα έχω επιλέξει για εσάς. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες εδώ από το νησί της Ζακύνθου. Από το Γέρακα έως το Κορίνθι. Από την πόλη του νησιού μας έως τα ορεινά, τους φίλους μας. Από τη Λιθακιά και πάνω, Αγαλά, Κυλιωμένο, Άγιο Λέοντα, Μαριές, Εξοχώρα, Αναφωνήτρια, Καμπή. Φυσικά στην όμορφη Βολήμα, τις όμορφες Βολήμα. Σε όλους τους φίλους που ενδεχομένως να κάνουν τα πρώτα τους μπάνια στις παραλίες του νησιού μας, καλοκαιριάζει αυτή είναι η πραγματικότητα.
Επιτέλους βάλαμε βερμούδες κοντομάνικα και ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Χαιρετίζω φυσικά τους πανηγυρίζοντες ακόμη ερυθρόλευκους μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου στο μπάσκετ. Και φυσικά τους πανηγυρίζοντες και ανοκίτρινους φίλους της ομάδας μας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, πάνω απ' όλα ζακινθάρα. Λοιπόν, συντονιστείτε, τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά μας. Πιστέψτε το. Χαμόγελο και αισιοδοξία.

Ευχαριστώ από καρδιάς τους υποστηριχτές μας. Ο φίλος μας ο Ντελάρτε, ο Στάθης ο Μπάστας, πάντα δίπλα στο El Clásico όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί μας ο Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος, ο Φίλτατος με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέπτες, αμοβολές στο Καλαμάκι. Πάμε και στο Μάγκο, στο μαγευτικό Μάγκο, παραλία Τσιλιδί, Τάκης Γκλαβάς, στο ιστορικό Μάγκο. Συνεχίζουμε με το φούρνο του Coach, Φοβούρης Κινήσης Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Και πάμε στο καφέ κάπου, δύο καταστήματα, Μουτσάν Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα. Και από εκεί στην Καμάρα, Γιο Λαζάρου, όπου βρίσκεται ο Αλέκος Καλογέρης, Alex Fruit. Όπως και στον Πλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Πάμε και στην Οδό Αγίου Λαζάρου 117, εκεί βρίσκεται ο Δημήτρης ο Καλογερίας, με τον Μπαρμπέρικο, κουρίο μόνο για άντρες. Εδώ κοντά στη γειτονιά μας, πλυντήριο αυτοκινήτων Στάθης Καραμαλίκης. Και επειδή ο Στάθης ήταν έτσι center for classes μεγάλης, βάζουμε γκολ στο πλήσιμο 365 μέρες το χρόνο στο καλύτερο πλυντήριο αυτοκινήτων οχημάτων εδώ κοντά στη γειτονιά μας. Πάμε και στο φίλο μας τον Γιώργο το Μουζάκη, Βάλε Ρόζο, Αλεξάνδρου Ρώμα 83. Και από εκεί στο πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λοποτέσι, δρόμος αεροδρομίου. Μαρία Βερτζάγια, Κώστας Λοποτέσης. Πάμε και στον Ανδρέα Παπαδρέου, τον πρωταθλητή Ελλάδος φέτος, και τον ιό, τον Αναστάσιο Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα, τρόφιμα ανώτερης ποιότητας και παγωτά κρικρή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2650-55-311. Ακαδημία Αυζάκυνθος, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κολονιός, τεχνικός διευθυντής Σπύρος Φιωρεντίνος, δημοτικό στάδιο Ζάκυνθιών Ολυμπιονικών. Και από εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη το Βάρζελη, που ακόμη πιστεύω ότι πανηγυρίζει την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου σαν ερυθρόλευκος. Φυτοφάρμακα, αγροφόδια, λιπάσματα, ζωοτροφές, μελισσοκομικός εξοπλισμός, πάντα κοντά στους αγρότες μας. Στον Αγγερικό έχουμε την εταιρεία Γκίσμο, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης. Διανομή πετρελαίου θέρμασης, Παναγιώτης Κοτσόνης, Μπολέτσο στο Αργάσι. Και από εκεί, στο μεγαλύτερο πολυκατάστημα του νησιού μας, Καπαρέλης. Στα Ντουρέικα από το 1994. Στο κάτω Γερακαρίο είναι ο φίλος μας ο Παναγιώτης Οστράνης, στρωματοποιία Ζακύνθου. Από το 1976 κατασκευάζουμε για σας χειροποίητα στρώματα ύπνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2650-61-429. Στο δρόμο προς Λαγανά, στην Αγριλιά, έχουμε το φίλο μας το Διονύση τον Κλαβά και το Μάριο τον Μπαγκαλή, με την εταιρεία Εμπορική ΙΚΕ. Καρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνας, τροφοδοσίες καταστημάτων, εστιατορίων, ξενοδοχείων. 2650-41-381 είναι το τηλέφωνο της επικοινωνίας για την εμπορική ΙΚΕ. Συνεχίζουμε με το ζάχαρο-πλαστείο Βερίκιος, όπισθεν διοικητήριο. Venus Beach Bar στο Τσιλιβί. Θόδωρης Ξένος. Έρχεται και το μεγάλο γεγονός στις 18 Ιουλίου. Το μεγάλο πάρτι στο Βένους με DJ τον Τζιμπρίλ Σισε. Και από εκεί στην Χασαποταβέρνα Δασκαλάκη, Αγίου Λαζάρου 50. Με σεβασμό στον πελάτη, ποιότητα στα προϊόντα μας, ασυναγώνησες τιμές. Τηλέφωνο αν θέλετε να παραγγείλετε 2650-23-491. Πάμε και στο φίλο μας το Σάκη το Βούλτσο, Καλλίνικο, παραγωγή κρασιού στον Καλυπάδο, παραγωγή ίνου. Τηλέφωνο 697-899-5442. Παραμένουμε απόλυτα αφοσιωμένοι στο να σας προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα από όλες τις διαφορετικές ποικιλίες κρασιού του νησιού μας. Συνεχίζουμε με το κοροπολείο Πίλικα, Κάλβου 73. Τέρεζα και Στάθης σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος από το 1972 δίπλα σας. Και πάμε στο φίλο μας τον Νίκο τον Κουρούμαλο,
Φύσιο Ζάντε, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα στην οδό Κάλβο 110 και Τεμπονέρα γωνία, τελέφωνο 2-6-5-0-25-5-85 και τέλος ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, ο φίλος μας ο Κώστας ο Πλέσας, Παρασκευή Σάββατο, ζωντανή μουσική, φιλικό περιβάλλον, αυθεντικές γεύσεις με πιάτα βγαλμένα μέσα από την ιστορία του νησιού μας και της πατρίδας μας. Τηλέφωνο 2-6-5-0-62-174. Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε πανιά, να ξεχυθούμε στο απέραντο γαλάζιο της ενημέρωσης. Έχουμε φρέσκα νέα. Μόλις βγήκαν από το φούρνο πριν από μισή ώριτσα περίπου, έχουν να κάνουν με την υπόθεση, με την δικαστική υπόθεση Πύργος Ζάκυνθος. Να πούμε ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έκανε δεχτή την πρόσθετη παρέμβαση που είχε καταθέσει ο Άρης Πετρούπολης για τα γεγονότα που διαγραμματίστηκαν στον πύργο με την οριστική διακοπή του παιχνιδιού. Νέα δεδομένα λοιπόν πυροδοτεί η σημερινή απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Με αυτή την εξέλιξη η ομάδα της Πετρούπολης αποκτά πλέον επίσημα δικαιώματα διάδικου στην εκδίκαση της διακοπής του αγώνα Πύργος Ζάκυνθος, γεγονός που περιπλέκει νομικά τη διαδικασία και δίνει στον Άρη τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε όλα τα επόμενα δικαστικά στάδια. Συμπεριλαμβανομένων των εφέσεων, η υπόθεση εισέρχεται πλέον σε μια νέα ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην εκδίκαση της κύριας υπόθεσης, παιδιά. Νέα δεδομένα. Οπότε λοιπόν αποκτά άλλο χαρακτήρα η υπόθεση. Δεν είναι μεταξύ πλέον Πύργου και Ζακύνθου, είναι μεταξύ Πύργου, Ζακύνθου και Άρη Πετρούπολης. Ο Άρης Πετρούπολης λοιπόν αποκτά πλέον αυτό το δικαίωμα του διάδικου, που συνεπάγεται ότι στην μεθαυριανή συζήτηση εκδίκαση της υπόθεσης που θα γίνει στο πρωτοβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Άρης Πετρούπολης θα έχει τα ίδια δικαιώματα που θα έχει και η Ζάκυνθος αλλά και ο Πύργος, με ότι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή μπορεί να ασκήσει έφεση, μπορεί να φτάσει μέχρι το ΚΑΣ, μπορεί, χίλια δύο πράγματα μπορούν να συμβούν. Τώρα θα πει κάποιος, αυτό τι σημαίνει για την ομάδα της Ζακύνθου, η πρόσθετη παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης. Σίγουρα είναι μια υπόθεση η οποία πλέον δεν βολεύει, να ξεκινήσουμε από εκεί, δεν βολεύει τον Πύργο, διότι ο Πύργος τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο ομάδες, όχι με μία. Μέχρι πρότενος ήταν η ομάδα της Ζακύνθου. Τώρα όμως μπαίνει στη διαδικασία και ο Άρης Πετρούπολης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μέτωπο του Πύργου από τη μία πλευρά και το άλλο μέτωπο είναι Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης. Τώρα θα πει κάποιος, αυτό βολεύει την Ζάκυνθο? Εν μέρη μπορεί να την βολεύει, μπορεί και όχι όμως, και θα σας εξηγήσω το λόγο. Η Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή ευελπιστεί και πιστεύω ότι θα το πετύχει να πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά. Από εκεί πέρα, αν το πάρει η Ζάκυνθος το παιχνίδι στα χαρτιά 3-0 και αφαιρεθεί ένας βαθμός από τον Πύργο, αυτόματα ο Πύργος θα προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων. Αν η Ζάκυνθος πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά 3-0
με απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου, αλλά δεν αφαιρεθεί ένας βαθμός από τον πύργο, αυτόματα θα κάνει έφεση ο Άρης Πετρούπολης. Που σημαίνει λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση τη Ζάκηθο δεν τη βολεύει να μένει μετέωρο αυτό το θέμα. Όπως και να έχει όμως, η κατάσταση περιπλέκεται. Το αίτημα της παρέμβασης του Άρη Πετρούπολης είχε οδηγήσει την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ σε αναβολή της εκδίκασης την περασμένη εβδομάδα. Της φλέγουσας υπόθεσης της διακοπής του αγώνα Πύργος Ζάκυνθος. Το αίτημα του Άρη Πετρούπολης βασίστηκε στο γεγονός ότι η ομάδα υποστηρίζει πως έχει ένομο συμφέρον να μετάσχει εφόσον ισοβαθμεί με τις άλλες δύο ομάδες. Να σημειωθεί πως αν γίνει δεχτή, λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ, η πρόσθετη παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης που έγινε, τότε αυτός καθίσταται διάδικος με δικαίωμα έφεσης και γενικότερα συμμετοχής και στα επόμενα δικαστικά στάδια. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Θα ήταν μεταξύ, μια υπόθεση μεταξύ του πύργου και της Ζακύνθου. Ο διάδικος έχει δικαίωμα να προσφύγει και στην Επιτροπή Εφέσεων ακόμη και να φτάσει την υπόθεση στο ΚΑΣ. Η υπόθεση αυτή τη Ζάκηθο εκπροσωπούν φυσικά οι νομικά ο Χάρης Γρηγορίου και ο Βασίλης Γκαγκάτσιας. Οι ίδιοι εκπροσωπούν και το αίτημα του Άρη Πετρούπολης. Η ομάδα του πύργου εκπροσωπείται νομικά από τον Αργύρη Λίβα με τη συνύπαρξη του Δημήτρη Βαγιάκου καθώς και του δικηγόρου και παράγοντα του σωματείου Νίκου Χινόπουλου. Ο πύργος εξέφρασε την αντίθεσή της σε τυχόν αποδοχή του αιτήματος του Άρη. Κάτι το οποίο φυσικά πλέον δεν το πέτυχε. Ο Άρης έτσι είναι πλέον διάδικος στη συγκεκριμένη υπόθεση με ότι αυτό συνεπάγεται. Τώρα λοιπόν δεν έχουμε δύο ομάδες, έχουμε τρεις ομάδες. Έχουμε το μέτωπο πύργος Άρης Πετρούπολης Ζάκυνθος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Λοιπόν, θα μείνουμε λίγο έτσι, σε αυτό το θέμα. Πριν πάμε στις 2.30 ώρα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Super League 2, τον κύριο Πέτρο Μαρτσούκο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Αν θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε κάποια ερωτήματα που μπορώ να τα απευθύνω στον πρόεδρο. Χθες το βράδυ έφυγα από το γραφείο εδώ περίπου, νομίζω ότι ήταν 2:20 αν δεν κάνω λάθος. Πήγα στο σπίτι και αφού έκανα ένα ντουζάκι, είπα να χαλαρώσω λίγο, να χαζέψω λίγο στο διαδίκτυο, και έπεσε μπροστά μου η εκπομπή από την τηλεόραση εδώ του ΟΡΤ, η εκπομπή του αθλητικού δικαστή. Μια εκπομπή που στο μεγαλύτερο μέρος της επικεντρώθηκε στο θέμα της διαμάχης, της δικαστικής διαμάχης που έχει προκύψει μεταξύ του Πύργου και της Ζακύνθου και από σήμερα του Άρη Πετρούπολης. Υπάρχουν διόδια. Θα αναφερθώ στον κύριο Γιώργο Αστερή, ο οποίος, αν ακούσετε την εκπομπή, θα καταλάβετε τι εννοώ. Ο οποίος Σταύρος ένιε αλλοπολείο, άρχισε να πυροβολεί τον Μιχάλη τον Μπαστακό, τον παίχτη της Ζακύνθου. Άρχισε να λέει διάφορα φυσικά και για την ομάδα της Ζακύνθου. Για την ταμπακέρα όμως κανένα σχόλιο. Τι σημαίνει ταμπακέρα? Ακούσα προσεκτικά αυτά που είπε χθες ο συγκεκριμένος άνθρωπος και πραγματικά λυπάμαι για αυτά που είπε ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι πρότινος δήλωνε ότι είναι φίλος και του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου. Πρέπει να θυμίσουμε όμως στον κύριο Γιώργο Αστερή κάποια πράγματα. Ότι η ομάδα της Ζακύνθου δεν έφυγε ποτέ από το γήπεδο. Η ομάδα της Ζακύνθου παρέμεινε στο γήπεδο να παίξει το παιχνίδι της, και ενώ είχε σοφαρίσει 1-1, η απόφαση του διαιτητή ήταν αυτή που διέκοψε το παιχνίδι και όχι η απόφαση της Ζακύνθου. Άκουσα το παραλήρημα του κυρίου Γιώργου Αστερή να λέει ότι οι παίχτες της Ζακύνθου επίτηδες πήγαν και πανηγύρισαν μπροστά από την κερκίδα των φίλων της ομάδας, ενώ θα μπορούσαν να πάνε αλλού να πανηγυρίσουν. Ότι το έκαναν, όπως έτσι άφησε να εννοηθεί, ότι το έκαναν επίτηδες να δημιουργήσουν πρόβλημα και να πετάξουν μέσα οι οπαδοί του Πύργου μπουκάλια, τα οποία ο κύριος Αστερής τα καταδίκασε το γεγονός των μπουκαλιών αυτών που έπεσαν μέσα. Όμως ενώ παραδέχτηκε ότι έπεσαν δεκάδες μπουκάλια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είπε ότι κανένα από αυτά δεν τραυμάτισε τον ποδοσφαιριστή της Ζακύνθου. Πραγματικά ένα παραλήρημα το οποίο θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω γκεμπελικό. Ήταν ένα παραλήρημα όπως αυτά που έκανε ο Γκέμπελς τότε, που χειραγωγούσε τις μάζες των Γερμανών έτσι ώστε να τους προτρέψει ότι το Τρίτο Ράιχ ήταν η πιο καλύτερη λύση. Τι εννοώ με αυτό?

0: κηρύγματα στέκουνε. Και κατά πόσο θα γίνουν πιστευτά και από ανθρώπους που έχουν δει σαν του λόγου μας δεκάδες στη ζωή τους, όπως είναι οι δικαστές.
1: Μα είναι δυνατόν εχθές να ακούω ότι τόλμησαν οι ποδοσφαιριστές της Ζακύνθου να πάνε να πανηγυρίσουν
0: μπροστά από την
1: κερκίδα. Και να το λέει αυτό ο άνθρωπος ο οποίος...
0: Ναι, το λέει, ο κύριος Αστέρης, το είπε και την προηγούμενη φορά.
1: Ο κύριος Αστέρης.
0: Ότι τόλμησαν οι ποδοσφαιριστές να πάνε να πανηγυρίσουν μπροστά από την κερκίδα. Ναι. Λες και στη Ζάκυνθο οι ποδοσφαιριστές του πύργου δεν πανηγύρισαν μπροστά στη δική μας την κερκίδα. Πήγανε κάτω απέναντι.
1: Από την άλλη πλευρά.
0: Όλοι τους στα αποδυτήρια και πανηγυρίσανε.
1: Ναι. Αυτό είναι το θέμα όλο. Δηλαδή,
0: θα ακουστούν πάρα πολλά πράγματα την Πέμπτη και ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Εδώ έχουμε να κάνουμε, δεν έχουμε να κάνουμε με προκλήσεις. Έχουμε να κάνουμε με αρρωστημένες νοοτροπίες.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορείς να θεωρείς πρόκληση τον πανηγυρισμό του αντιπάλου σου. Αυτό έχει να κάνει με την νοοτροπία σου. Η νοοτροπία λοιπόν αυτή είναι αρρωστημένη. Η ανοτροπία είναι, και να μου πει κάτι ο κύριος Αστερής, την προηγούμενη Κυριακή στο παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης, που δεν χρειάστηκε να πανηγυρίσουν οι αντίπαλοι. Που κέρδισε η ομάδα του πύργου. Ναι. Γιατί αρχίσανε μπουκαλιές στον πάγκο του Άρη Πετρούπολης και αυτή τη φορά, εκείνη τη φορά τα μπουκάλια πεταχτήκαν από την ακριβώς αντίθετη πλευρά.
1: Από την άλλη πλευρά.
0: Από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Εκεί τι είχε γίνει.
1: Μα το είπε και ο κύριος Γρηγορίου, έτσι. Δηλαδή χάσει
0: λοιπόν,
1: κερδίσει ο πύργος.
0: Υπάρχει δικαιολογία. Θα σου πω να σου πω κι άλλα. Γίνεται το παιχνίδι με την Άρη Πετρούπολης και γίνεται τα γεγονότα που έγιναν. Υπήρξε έστω και μία ανακοίνωση από την ομάδα του πύργου μεσοβδόμαδα πριν από το παιχνίδι με τη Ζάκυνθο που να καλεί τον κόσμο να είναι εγκρατής και να προσέξει και να είναι και να έχει σωστή συμπεριφορά.
1: Ούτε μία ανακοίνωση δεν βγήκε τότε.
0: Ούτε μία. Εμείς βγάζουμε ανακοίνωση κάθε φορά που έχουμε ένα κρίσιμο παιχνίδι ότι πρέπει να σεβόμαστε τον αντίπαλο, να προσέχουμε.
1: Βεβαίως. Έτσι είναι.
0: Αυτά είναι ακριβώς που κάνει. Να συνεχίσουμε. Τον έλεγχο για τα αντικείμενα στην κερκίδα απέναντι, από εκεί που προήλθαν τα αντικείμενα, ποιος τον έχει?
1: Η ομάδα. Η ομάδα φυσικά.
0: Όχι βέβαια. Όχι. Ναι.
1: Η ομάδα, ναι.
0: Οι φιλάθλοι.
1: Οι φιλάθλοι, ναι.
0: Όλα αυτά είναι ντοκουμέντα που έχουν υποθεί στην εκπομπή του κυρίου Αστερή.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν λοιπόν μια ομάδα η οποία έχει παραχωρήσει τον έλεγχο της κερκίδας στους φιλάθλους να μην έχει ευθυνή?
1: Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Όμως εγώ θα πω το εξής. Γιατί αυτή η κατρακύλα, έτσι, της δημοσιογραφίας σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να λέμε και να επικροτούμε ότι για όλα φταίει η Ζάκυνθος, η οποία τόλμησε να πανηγυρίσει τον γκολ της σοφάρισης. Αν είναι δυνατόν το 2026 να μιλάμε ότι η ομάδα τόλμησε να πανηγυρίσει.
0: Η Ζάκυνθος δεν φταίει γιατί τόλμησε να πανηγυρίσει τον γκολ της σοφάρισης. Η Ζάκυνθος φταίει φέτος γιατί υπήρχε στον όμιλο.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει, όμως είναι αυτό που λέμε, έπεσαν 15 μπουκάλια, όπως λέει η ΔΕΑΒ, μέσα.
0: Λίγα λέει η ΔΕΑΒ.
1: Περίμενε, η ΔΕΑΒ αναφέρει 15 μπουκάλια εντός του αγωνιστικού χώρου. Έπεσαν και άλλα τόσα.
0: Στον κύριο αγωνιστικό χώρο έπρεπε να γράφει η έκθεση της ΔΕΑΒ, θα το αποδείξουμε στο δικαστήριο.
1: Ναι, η ΔΕΑΒ λέει για 15, δεν είναι 15.
0: Χώρος,
1: ναι.
0: Αγωνιστικός χώρος
1: είναι και
0: θεωρείται
1: και
0: ο στίβος.
1: Και εγώ λέω το εξής.
0: Όμως δεν έχουν πέσει τα μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Ως γενική έννοια, έχουν πέσει στον κύριο αγωνιστικό χώρο.
1: Στον κύριο αγωνιστικό χώρο, εκεί έπρεπε να υπάρχει
0: διαφορά.
1: Υπάρχει διαφορά, σωστά.
0: Δεν πειράζει, όμως θα το δουν οι δικαστές στο βίντεο.
1: Και εγώ λέω
0: γιατί
1: το εξής.
0: Τα μπουκάλια που έχουν πέσει στον αγωνιστικό χώρο είναι πάνω από 35.
1: Ναι.
0: Και τα μπουκάλια που έχουν τα 15, 10 με 15, έχουν φτάσει στον κύριο αγωνιστικό χώρο. Εγώ λοιπόν.
1: Να λέει πάντως ο κύριος Αστερής.
0: Να καλέσω όποιον θέλει να πάρει ένα άδειο μπουκάλι.
1: Ναι.
0: Και να το πετάξει από απόσταση 25 μέτρων, άμα είναι άδειο, να δούμε αν θα φτάσει εκεί.
1: Είναι δυνατόν όμως, είναι δυνατόν να ακούω εχθές τον κύριο Αστερή σε αυτό το παραλίγημα να λέει ότι όταν ήμουν διαιτητής μου πετούσαν και μαδέρια μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, τι εννοεί ότι όταν ήμουν διαιτητής μου πετούσαν και μαδέρια? Δηλαδή, αυτό είναι το ζητούμενο, ότι μπορούμε να πετάξουμε και μαδέρια και καδρόνια μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Αυτό.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, δεν ξέρω ο καθένας πώς το βλέπει, Δημήτρη, και πώς το λέει. Εγώ ξέρω ότι στο δικό μας γήπεδο όλοι οι φιλάθλοι είναι κύριοι. Όλοι οι φιλάθλοι δεν ενοχλούν την αντίπαλη ομάδα. Και η έννοια της λέξης φιλοξενίας φιλοξενία.

0: δεν έχει να κάνει μόνο με τη διοίκηση.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Έχει να κάνει με τη συνολική ατμόσφαιρα που υπάρχει σε κάθε γήπεδο που βγαίνει.
1: Δηλαδή, τόλμησε ο Πύργος να πανηγυρίσει μπροστά από την κερκίδα τη Ζακένθου και τι έγινε.
0: Δεν ξέρω.
1: Οι άνθρωποι ήρθαν και πανηγύρισαν τον κόλ του και μπράβο του. Κανένα δεν του είπε τίποτα. Τι έπρεπε
0: όπως
1: να κάνει.
0: Όπως και άλλες ομάδες.
1: Όπως και άλλες ομάδες. Τι έπρεπε να πάει ο Πύργος να πανηγυρίσει τα αποδυτήριά του.
0: Ναι.
1: Τι έπρεπε να κάνει η Ζάκυνθος, δηλαδή, να μην πανηγυρίσει τον κόλ.
0: Να μην πανηγυρίσει, γιατί και από την αποδόμεριά να πήγαινε να πανηγυρίσει, την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πέσει μπουκάλι από την αποδόμεριά.
1: Και όπως λέει και ο κύριος Γρηγορίου, δηλαδή χάσει, κερδίζει ο Πύργος, πρέπει να πέφτουν μπουκάλια.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό λέει. Ωραία. Ας περιμένουμε λοιπόν. Η εκδίκαση είναι την Πέμπτη, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Οκ. Okay. Μια χαρά. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι.
1: Ηρεμία, έτσι.
0: Αυτά έχουμε, ναι.
1: Ηρεμία. Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα που είπα και χτες, έτσι, κάποια θέματα που αφορούν το δημοτικό στάδιο, υπάρχει μια, θα έλεγα, έτσι, συνεργασία των δύο πλευρών του Δήμου και της.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαστε, περιμένουμε από το Δήμαρχο να ορίσει την Επιτροπή.
1: Ναι. Αλλά λοιπόν, πάμε σε μια επιτροπή, έτσι.
0: Πάμε στην τρίτη μέρα. Σήμερα είμαστε στη δεύτερη μέρα. Περιμένουμε, αύριο πάμε στην τρίτη.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε εξηγήσει ότι αυτά έπρεπε να είχαν γίνει την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι.
0: Εντάξει, υπάρχει μια. Δεν θα την πω ακόμα κόλληση εργεία. Από αύριο όμως και μετά θα αρχίσω να τη λέω.
1: Ναι. Εντάξει, και εμείς από τη μεριά μας έχουμε βάλει την κλεψίδα ανάποδα και αδειάζει σιγά-σιγά. Αδειάζει. Θα δούμε. Ωραία. Λοιπόν,
0: εγώ θα σου πρότεινα ο πιστόφυλλο της εφημερίδας Ερμής,
1: ναι, ναι, ναι,
0: από αύριο να αφιερώσει ένα μικρό χώρο, ένα τετράγωνο, ναι, που να γράψει πόσες μέρες απομένουν που πρέπει για να είναι έτοιμο το γήπεδο.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Τόσες μέρες απομένουν.
0: Δηλαδή θα μετρήσει. Απόμενη 60 νομίζω τώρα. 49 είναι, πόσο είναι, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκινά από αύριο, βάζε παύλα 49. Παύλα 48.
1: Κάθε μέρα και μία μέρα λιγότερο, ναι.
0: Μπράβο.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θα μας τα πει και ο κύριος Μαρτσούκος που θα το βγάλω σε λίγο στον αέρα.
0: Ναι.
1: Θα το ρωτήσω και για τις γηπεδικές υποδομές και για όλα αυτά. Ωραία, Σάκη. Έγινε.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για το παραλήρημα του κυρίου Αστερή. Επίσης, θα ήθελα να πω και το άλλο και το τελευταίο και θα το κλείσω εδώ το θέμα. Είναι δυνατόν φίλοι, συνάδελφοι από τον Πύργο που έχουν βγει εδώ στην εκπομπή, τους έχω φιλοξενήσει, έχω πει τα καλύτερα για αυτούς, να αναφέρονται χθες? Α, ναι, μωρέ, μίλησαν και οι δύο εκπρόσωποι σε μία ραδιοφωνική εκπομπή εκεί στη Ζάκυνθο. Απαξιωτικά. Γιατί, ρε παιδιά, γιατί αυτό το θέμα, γιατί, για ποιο λόγο? Όσες φορές εδώ έχω καλέσει και έχουμε μιλήσει με συναδέλφους από τον Πύργο, πάντα αναφέρομαι με τα καλύτερα.

0: Λοιπόν, για πάμε, γιατί έχουμε γραμμούλα. Έχουμε το φίλο μας τον Σάκη τον Λάπο. Γεια σου, Σάκη μου. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Και εγώ κάθισα χθες και άκουσα την εκπομπή του Αστερί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος έχει ξεφύγει τώρα.
0: Εντελώς.
1: Για ψυχιατρίο.
0: Εντελώς όμως.
1: Ειλικρινά σου μιλάω, είναι για ψυχιατρίο.
0: Εντελώς.
1: Δηλαδή αυτά που έλεγε, ναι. Λες και ήταν κανένας δικαστής, δηλαδή, και τι μου κάνει εντύπωση, ρε Δημήτρη, ότι έχει φοβερό μίσος με τον Πασταγκό.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: το κοιμάται
0: ναι.
1: Προσωπικά με τον
0: ναι,
1: Πασταγκό.
0: Ναι, με τον Πασταγκό, έτσι.
1: Δηλαδή εγώ αν ήμουν στη θέση του Πασταγκού θα είχα κάνει και μήνυση.
0: Δηλαδή τώρα...
1: Με αυτά που λέει δηλαδή ναι. Τώρα ο άνθρωπος.
0: Είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή, πες ότι ήταν το παιδί του εκεί, ήταν τα παιδιά μας, κάποιο παιδί. Γιατί ο Πασταγκός δεν έχει οικογένεια από πίσω.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή,
1: και λέω τώρα ναι, η οικογένειά ναι, του ναι, δεν τα ακούει όλα
0: ναι,
1: αυτά.
0: Αυτό λέμε τώρα. Να πάει έτσι, να αξιωμολογηθεί, να πάει να αξιωμολογηθεί, να λέει για τον Πασταγκό, ας πούμε τώρα.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα ναι. Και να λέει τώρα στους φανατικούς του πύργου να ξεσηκωθούν, να κλείσουν τα πάντα, να πέσει το κράτος, να πέσει
0: το κράτος.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αφού οι ίδιοι αυτοί που τους επικροτεί, οι ίδιοι δημιουργήσαν ναι, το πρόβλημα ναι. Και πετάξαν τα μπουκάλια. Ναι.
0: Αυτοί που κάνουν δημοσιογραφία και προάγουν το άθλημα, το εφαγωνίζεστε. Με αυτόν τον τρόπο.
1: Πήλε.
0: Δηλαδή με τον τρόπο ότι Ζάκετος κακώς έκανε και πανηγύρισε. Δεν έπρεπε να πανηγυρίσει Ζάκετος.
1: Ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει δικαίωμα να πανηγυρίσει. Σε όποιο σημείο του γηπέδου θέλει.
0: Ναι. Το γνωρίζω, Σάκη, το γνωρίζω.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Ντροπή πράγματα όμως, έτσι.
1: Αυτό Δημητρή, ναι. Έχει ξεφύγει τελείως η δημοσιογραφία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον άνθρωπο να τον επάρουν, γιατί να σου πω και τα άλλο. Επειδή σε έμαθα και κάτι κουβέντα σήμερα από ένα φίλο μου, ούτε στην Αμαλιάδα δεν θέλουν να τον βλέπουν. Στην Αμαλιάδα που λέει ότι είναι από εκεί.
0: Εμά είναι δυνατόν τώρα όμως να προάγει αυτά τα πράγματα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μικρόφωνο και έχει, είναι μπροστά σε μια κάμερα να λέει τέτοια πράγματα.
1: Λοιπόν, εντάξει, μην λέει τώρα ο Αστερής. Γιατί εγώ σου λέω τον έχω ζήσει τον Αστερή με τον Έσφαιρο. Και όταν είμαστε στο πρωτάθλημα της Ηλίας που παίζαμε. Έτσι και ξέρω με τι. Τι γινόταν με τον Αστερή. Ας μην το παίζει τώρα καλός άνθρωπος τώρα ο Αστερής και τρελαθούμε.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: για
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε τον πρόεδρο της Super League 2, τον κύριο Πέτρο Μαρτσούκο. Θα τον καλέσω τώρα στο τηλέφωνο. Οπότε, μείνετε συντονισμένοι. Τα καλύτερα έρχονται.

Λοιπόν, σε 5 λεπτάκια θα κάνουμε την σύνδεση με τον κύριο Μαρτσούκο. Λοιπόν, μέχρι να κάνουμε την σύνδεση, γιατί οδηγεί ο άνθρωπος τώρα θα, μέχρι να ανέβει στο γραφείο του. Έλεγα προηγουμένως για το επίπεδο της δημοσιογραφίας. Μπορεί οι άνθρωποι στον πύργο να νιώθουν ένα αίσθημα αδικίας, να νιώθουν χίλια δύο πράγματα. Η Ζάκυνθος όμως, η ομάδα της Ζάκυνθος, δεν ευθύνεται πουθενά για όλο αυτό που έγινε. Αντί λοιπόν να ρίξουν τους τόνους, να επικεντρωθούν στα κακό σκήμενα τα οποία έκαναν οι ίδιοι, με τη ρήψη αντικειμένων εντός αγωνιστικού χώρου. Μαθαίνουμε τώρα νέους νόμους, νέα ήθη και έθιμα που έχουν να κάνουν ότι κακώς οι φιλοξενούμενοι επήγαν και πανηγύρισαν. Κακώς έπεσε κάτω ο ποδοσφαιριστής ο Σίλβα, ο οποίος έβαλε τον γκολ και έπεσαν όλοι απάνω του. Κακώς πήγαν και πανηγύρισαν προς εκείνη τη μεριά. Αυτό ήταν, λέει, ο κύριος Αστερής τα είπε, δεν τα λέω εγώ αυτά. Ήταν, λέει, ένα σχέδιο για να δημιουργήσουν αυτά που δημιουργήθηκαν. Ο κύριος Αστερής όμως μας λέει με ποιο τρόπο πέρασαν τα μπουκάλια μέσα και με ποιο τρόπο έπεσαν τα μπουκάλια σαν βροχή στα κεφάλια των παιχτών της Ζακύνθου. Θα ήταν ωραίο να έβλεπε ο κύριος Αστερής το παιδί του, όπως έβλεπε η οικογένεια του Παστακού το παιδί της να πέφτει κάτω από τα μπουκάλια, διότι ο κύριος Χάρης Γρηγορίου, ο νομικός εκπρόσωπος της Ζακύνθου, είπε το εξής όταν το ρώτησα. Κύριε Διπέτα, λέει, δεν ήταν ένα μπουκάλι, ήταν 5 μπουκάλια τα οποία πέτυχαν τον Μιχάλη Μπαστακό. Είναι ωραίο δηλαδή να βλέπει αυτό το σκηνικό η οικογένεια του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, γιατί ήταν ο Μπαστακός, θα μπορούσε να ήταν κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής εκείνη τη στιγμή. Και επίσης αυτό που μου έκανε εντύπωση και το ξαναλέω και δεν θα το επαναφέρω πάλι, είναι η απαξίωση, το κόμπλεξ να το πω, δεν ξέρω, έτσι, όταν γίνεται μια κουβέντα σε μια τηλεοπτική εκπομπή και λέει ο φίλος μου, ο δημοσιογράφος, ο Σοφοκλής ο Φραγκογιαννόπουλος, τον οποίο τον έχω τιμήσει πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο, ανέμορε, και στη Ζάκυνθο μίλησαν οι δύο εκπρόσωποι, εκεί μωρέ, σε μια εκπομπή ραδιοφωνική. Δηλαδή, με απαξιωτικό τρόπο. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό είναι το επίπεδο που πρέπει να υπάρχει. Λοιπόν, ξαναλέμε, διάδικος στην υπόθεση και ο Άρης Πετρούπολης. Περιπλέκεται το πράγμα. Ο πύργος αυτή τη στιγμή έχει δύο μπροστά του θέματα, δηλαδή δύο ομάδες, και τον Άρη Πετρούπολης και την Ζάκυνθο. Ξαναλέμε όμως ότι αυτό είναι και καλό αλλά και κακό για τη Ζάκυνθο, διότι αν η Ζάκυνθος αύριο μεθαύριο πάρει το παιχνίδι 3-0 στα χαρτιά και ο πύργος του πύργου δεν του αφαιρεθεί ένας βαθμός, αυτόματα ο πύργος θα είναι αυτός που θα ανέβει. Όμως πλέον, επειδή έχει καταστεί διάδικος ο Άρης Πετρούπολης, ο Άρης Πετρούπολης μπορεί να πάει αυτό στην Εφέσεων ή μέχρι το ΚΑΣ. Οπότε λοιπόν η υπόθεση αυτή μπορεί να τραβήξει στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι να τελειώσει το θέμα εδώ. Αλλά πώς να τελειώσει το θέμα εδώ, ότι αν αφαιρεθεί ο βαθμός από τον πύργο, ο πύργος θα πάει και στην Εφέσεων και στο ΚΑΣ. Με ότι αυτό συνεπάγεται, καταλαβαίνετε ότι περιπλέκεται λίγο το θέμα. Βέβαια, ο πύργος έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει πλέον δύο ομάδες με το ίδιο νομικό επιτελείο. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλέσουμε τον πρόεδρο της Λίγκας, τον κύριο Πέτρο Μαρτσούκο. Νομίζω ότι πέρασαν 5 λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω.

Λοιπόν, ακόμη. Περιμένουμε λίγο ακόμα. Δεν έχει ανέβει στο γραφείο του ακόμα ο πρόεδρος. Λοιπόν, να κλείσουμε το θέμα το συγκεκριμένο. Οπότε να πούμε ότι την Πέμπτη είναι η εκδίκαση της υπόθεσης. Νομίζω το απόγευμα 4 η ώρα. Δεν θα έχουμε κάποια απόφαση την Πέμπτη. Θα εκδικαστεί η υπόθεση. Όμως θα σας πω τούτο. Περιμένετε εκπλήξεις αύριο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, El Clásico κανονικά, σήμερα απόγευμα Τρίτης, 3:20. Και θα πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που έχουμε την τιμή και την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας τον πρόεδρο της Β' Εθνικής Κατηγορίας, τον κύριο Πέτρο Μαρτζούκο, ο οποίος μέσα σε λίγα χρόνια θητείας του έχει αλλάξει το ρου της ιστορίας μιας κατηγορίας που πριν από μερικά χρόνια ήταν σε μια απαξία και τώρα έχει ανεβάσει επίπεδο και με στέρες βάσεις ατενίζει το μέλλον με σιγουριά. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά, Πρόεδρε μου, να είσαι καλά. Χαίρομαι που τα λέμε πάλι μετά από αρκετό καιρό. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ και δημοσίως για τον αγώνα που κάνετε, έτσι ώστε η Super League 2 να πάρει τη θέση που της αρμόζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα ήθελα εξ αρχής να σας ρωτήσω αν εσείς είστε ευχαριστημένος από την εξέλιξη των πραγμάτων από την ημέρα που έχετε αναλάβει.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια δικιά μου, των συνεργατών μου και των πρόεδρων των ομάδων που απαρτίζουν το συμβούλιο του συνεταιρισμού. Πιστεύω ότι όλοι μαζί έχουμε πάρει αποφάσεις οι οποίες έχουν φέρει τη Super League 2 σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και γι' αυτό πλέον βλέπετε ότι έχουμε και τηλεοπτικό κανάλι, θα έχουμε φέτος και χορηγό ονοματοδοσίας. Γίνεται ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και περιμένουμε να βελτιωθούμε κι άλλο.
0: Κύριε Πρόεδρε, ένα ερώτημα που μπαίνει από αρκετούς φίλους του ποδοσφαίρου είναι αν η Λίγκα μπορεί να φτάσει τη μεγάλη κατηγορία ή αν θα είναι πάντα εξαρτώμενη από τις μεγάλες δυνάμεις.
1: Κοιτάξτε, κάθε Λίγκα είναι ανεξάρτητη μεταξύ τους, μεταξύ τους και η Super League 1 και η Super League 2. Από εκεί πέρα εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι όσο το δυνατόν γίνεται. Προχρόνω με τον χρόνο πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε. Εντάξει.
0: Μεγάλη προσπάθεια πάντως γίνεται, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από μένα και από τους συνεργάτες αλλά και από τους προέδρους των ομάδων.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αν σε αυτή την προσπάθεια που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια έχετε βρει συμμάχους ή ακόμα σε αυτή την πορεία συναντάτε εχθρούς και εμπόδια?
1: Όχι, για να βλέπετε να διορθώνεται και να πηγαίνει η κατηγορία μπροστά και να ανεβαίνει level, βλέπετε ότι έχουμε μόνο έτσι. Όλοι οι πρόεδροι είναι μαζί μας και έχουμε βρει έτσι παραστάτες. Δεν έχουμε έχθρους, όχι.
0: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πολλοί παράγοντες στις κατηγορίες κάνουν λόγο ότι τα χρήματα από την πίτα που μοιράζεται από το στοίχημα δεν είναι οι δίκαιοι προς τις ομάδες της δικής της κατηγορίας. Μπορεί να αλλάξει αυτό, τι απαντάτε?
1: Κοιτάξτε, ο πρώτος που το λέει αυτό ότι τα χρήματα των ομάδων είναι λίγα, που παίρνουν οι ομάδες είναι λίγα, είμαι εγώ το λέω πρώτος.
0: Το έχετε πει πολλές φορές.
1: Και προσπαθούμε λοιπόν αυτό να βελτιωθούμε. Και βλέπετε ότι χρόνο με το χρόνο βελτιώνεται και παίρνουν όλο και περισσότερα χρήματα στα ταμεία των ομάδων.
0: Θα μπορούσαν να μπουν περισσότερα χρήματα από χορηγήσεις ακόμα από μεγάλους επενδυτές.
1: Εννοείται ότι θα χρειαστεί να μπουν και άλλα χρήματα περισσότερα και από χορηγούς αλλά και περισσότερα και από το τηλεοπτικό.
0: Γιατί βλέπουμε ότι κάθε χρόνο όλοι και περισσότεροι χορηγοί μπαίνουν στη διαδικασία της Λίγκας. Αναβαθμίζεται το προϊόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Θα ήθελα να ρωτήσω, Πρόεδρε, αν η κεντρική εξουσία έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια που κάνετε και αν την έχει αγκαλιάσει σε ποιο βαθμό.
1: Ναι, βεβαίως η κεντρική εξουσία έχει, και όχι μόνο τη Super League 2, αλλά γενικά όλο τον αθλητισμό, ο Υπουργός, ο κ. Βούρτης, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Μαυροκάς, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι βλέπετε ότι μοιράζουν και χρήματα και στον ερασιτεχνικό, αλλά και στον επαγγελματικό αθλητισμό. Και φέτος μοιράσανε και 21-22% επιπλέον χρήματα από ό,τι δώσανε πέρυσι.
0: Σωστά.
1: Όχι, είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε σε πάρα πολύ καλή έτσι. Σε θετικό κλίμα με το Υπουργείο και το ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Έχετε κάνει μεγάλη προσπάθεια πάντως και μιλάνε και με τα καλύτερα λόγια στο Υπουργείο για την Super League 2 αυτή τη στιγμή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Οι σχέσεις με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ποιες είναι? Ακούγεται η φωνή της Λίγκας στο πάρκο, Ουδή?
1: Ναι, εννοείται. Έχουμε αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, οι σχέσεις Υπουργείου, ΕΠΟ, Super League 1, Super League 2 είναι άριστες.
0: Είναι άριστες, έτσι.
1: Είναι θα... στην καλύτερη φάση.
0: Στην καλύτερη φάση, έτσι. Ωραία. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω αν είστε
1: ικανοποιημένοι. Καταρχήν, να δώσουμε και συγχαρητήρια για την προσπάθεια της ομάδας της Ανακύρωσης και την παραλείψαμε αυτό.
0: Θα τα πούμε. Θα σε ρωτήσω λίγο πιο κάτω. Θα ήθελα να ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένοι από την προσαρμογή της Λίγκας σε έναν ενιαίο όμιλο και αυτό πώς μπορεί να ισχυροποιήσει τη θέση της διοργανώτριας.
1: Εννοείται ότι όταν αναλάβαμε και ήταν 30 ομάδες.
0: 32 ομάδες.
1: Ήταν τα σχέδιά μας ήταν να πάμε σε έναν όμιλο με 16 ομάδες για να υπάρχει ένα πρωτάθλημα όπως ήταν παλιά η Β' Εθνική. Και από φέτος ήδη ξεκινάει ένας όμιλος με 16 ομάδες.
0: Γενικά είχαμε μια απαξία της κατηγορίας, 32 ομάδες, η κάθε ομάδα δεν είχε τη δυναμική εκείνη που έπρεπε, την οικονομική ευρωστία να μπορεί να σταθεί σε αυτή την κατηγορία. Νομίζω ότι είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά την ισχυροποίηση όλων αυτών των ομάδων που απαρτίζουν πλέον τη Β' Εθνική κατηγορία.
1: Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ, ότι ήδη έχει αρχίσει και ξεκαθαρίσει το τοπίο. Οι ομάδες βλέπετε ότι είναι οικονομικά έτσι εύρωστες για να μπορούν να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αυτό. Καμία ομάδα δεν σταματάει στη μέση του πρωταθλήματος.
0: Όπως γινόταν παλιά, έτσι, το θυμόμαστε.
1: Παλιά, όλες τερματίζουν κανονικά. Εντάξει, και ήταν ένα πάρα πολύ έτσι καλό, μια πάρα πολύ καλή εικόνα στο φετινό πρωτάθλημα. Είδαμε μια ομάδα, ο Πας Γιάννενα, μια ιστορική ομάδα, που στο τελευταίο παιχνίδι, παρόλο που είχε υποβεβαστεί, ο κόσμος πήγε και τη χειροκρότησε.
0: Σωστά. Που δεν θα το ζούσαμε αυτό, αλλά το είδαμε πραγματικά.
1: Μια πάρα πολύ ευχάριστη εικόνα για τον αθλητισμό. Και μια ομάδα η οποία παρόλο τα προβλήματα που είχε, τερμάτισε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι.
0: Παλιά βλέπαμε ομάδες μεσούς της περίοδου να αποχωρούν η μία μετά την άλλη.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας, κύριε Πρόεδρε, ο κατάλληλος αριθμός ομάδων στη Super League 2, έτσι ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα? Πιστεύετε το 16 είναι καλά εκεί?
1: Πιστεύω ένας αριθμός 14 με 16.
0: Με 16, έτσι.
1: Ή 14, από 14 μέχρι 16.
0: Μέχρι 16. Ναι. Τώρα, έχουν ακουστεί στην ποδοσφαιρική πιάτσα κάποια θέματα που αφορούν την αναδιάθρωση στην Super League 1. Αγγίζει τη Λίγκα αυτό το θέμα? Τη δική σας.
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουν, από ό,τι ξέρω, αύριο ένα συμβούλιο ο συνεταιρισμός της Super League 1. Θα δούμε τι θα αποφασίσει και εμείς θα ακολουθήσουμε.
0: Δηλαδή, ό,τι αποφασίσει ο συνεταιρισμός, εσείς θα ακολουθήσετε, έχετε τη δική σας, θα έλεγα, τακτική σε αυτό το κομμάτι?
1: Δεν μπορεί να έχουμε άλλη τακτική ο ένας συνεταιρισμός, άλλη τακτική ο άλλος. Αυτή τη στιγμή την αναδιάθρωση τη ζητάει η Super League 1. Οι πέντε ομάδες
0: της Super League 1.
1: Ωραία. Εμείς θα δεχτούμε όποια απόφαση πάρει το ΔΣ αύριο της Super League 1 και θα το στηρίξουμε.
0: Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, ότι αν λέμε τώρα περάσει η αναδιάθρωση και δεν πέσουν οι δύο ομάδες, ο Πανστεραϊκός και η Λάρισα, μένουν δύο θέσεις κενές στην Super League 2. Θα παίξει με λιγότερες ομάδες η Super League 2 την επόμενη χρονιά?
1: Εμείς θα επιδιώξουμε ομάδες οι οποίες είναι ήδη ΠΑΕ να μείνουν στην κατηγορία.
0: Οι ομάδες οι οποίες είναι ΠΑΕ να μείνουν στην κατηγορία, έτσι.
1: Εμείς σαν συνεταιρισμός αυτό θα ζητήσουμε.
0: Το κατάλαβα έτσι όπως το εννοείτε. Ωραία. Τώρα πάμε λίγο στα θέμα των μπαράζ από την Τρίτη Εθνική στη Β' Εθνική. Φαντάζομαι ότι έχετε παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια των μπαράζ.
1: Ναι, ειδικά τώρα στο τέλος, ναι.
0: Ποιο είναι το συμπέρασμα που έχετε αποκομίσει? Ήταν καλό το επίπεδο της Τρίτης Εθνικής? Πώς το είδατε τα παιχνίδια σας?
1: Ειδικά στο νότιο όμιλο που είδα, που ήταν η Ζάκυνθος, ο Πύργος, ο Άρης Πετρούπολης, ο Εθνικός, ο Πανεγιάλιος, ήταν πάρα πολύ καλές ομάδες και ανταγωνιστικές. Και είδατε ότι τελειώσαν τα μπαράζια και ακόμη δεν ξέρουμε ποιος θα έρθει, έτσι.
0: Ακόμη.
1: Υπάρχουν τις βαθμίες.
0: Ιδιαίτερα στο
1: νότιο. Και δεν λέω για το παιχνίδι που περιμένουμε έτσι από το διαιτητικό να βγει η απόφαση.
0: Από το πρωτοβάθμιο, ναι.
1: Το πρωτοβάθμιο, ναι, Πύργου Ζακύνθου. Βλέπετε όμως ότι σχεδόν οι ομάδες τελειώσαν το νήμα μαζί.
0: Ήταν μικρές οι διαφορές, θα έλεγα, σε αυτές τις ομάδες. Ιδιαίτερα στο τέταρτο όμιλο, που εδώ είχαμε τον Πύργο, τη Ζάκυνθο και τον Πανηγιάλιο. Τρεις ομάδες οι οποίες ήταν ακριβώς στο ίδιο επίπεδο, θα έλεγα.
1: Ισοδύναμες ομάδες.
0: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω για τις γηπεδικές υποδομές των ομάδων της κατηγορίας σας. Αν είστε ευχαριστημένος Και επίσης να ρωτήσω πώς μπορεί ένα γήπεδο να πάρει αδειοδότηση με δεδομένο ότι τα στάνταρ έχουν αλλάξει, όπως και τα κριτήρια, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, το έχω ξαναπεί ότι τα γήπεδα τα οποία παίζουν οι ομάδες της Super League 2, τα σχεδόν όλα, όλα είναι δημοτικά.
0: Είναι δημοτικά γήπεδα, ναι.
1: Δεν θα κρυπτώ, εδώ πέρα θέλουμε πάρα πολύ αγώνα να φτιαχτούν οι υποδομές για να μπορούν οι ποδοσφαιριστές αυτές οι οποίοι είναι επαγγελματίες να παίζουν σε καλύτερες
0: συνθήκες
1: στους αγωνιστικούς χώρους. Είναι ένα από τα επόμενα σχέδιά μας, το οποίο πιστεύω θα το καταφέρουμε και αυτό, να το διορθώσουμε.
0: Γιατί πρέπει να διορθωθούν αυτά τα θέματα.
1: Εννοείται, ναι. Εννοείται.
0: Το βλέπουμε και εμείς από το δικό μας εδώ γήπεδο, που αν ανέβουμε στην κατηγορία όταν τελειώσουν όλα αυτά, θα πρέπει να περάσει το γήπεδο από κάποιες, έτσι, από κάποια στάδια μέχρι να πάρει αδειοδότηση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θα υπάρξει μια επιτροπή από τη Λίγα η οποία θα ελέγξει τα γήπεδα. Ελέγχει τα γήπεδα.
1: Θέλουμε επιτροπή η οποία αποτελείται και από μηχανικούς, οι οποίοι βλέπουν τα γήπεδα, κοιτάνε, καταγράφουν, κάνουν τις συστάσεις τους, πηγαίνουν δεύτερη φορά, τρίτη φορά αν χρειαστεί, και ας δούμε που το γήπεδο είναι εντάξει σε όλα, για να μπορούν να γίνουν ασφαλές αγώνες και για τους αθλητές αλλά και για τους φιλάθλους, παίρνουν την άδεια και μπορούν να συμμετάσχουν στο Super League 2.
0: Για τη σέντρα τώρα του πρωταθλήματος έχει ακουστεί, δεν ξέρω αν είμαι σίγουρος, ότι η σέντρα θα γίνει σε 6 Σεπτέμβρη. Ισχύει αυτό?
1: Δεν έχει ακουστεί, έχει βγει απόφαση.
0: Έχει βγει απόφαση, έτσι.
1: Ξεκινάμε 6 Σεπτέμβρη.
0: Αυτό σημαίνει ότι πλέον οι ομάδες πρέπει να αρχίσουν μια προετοιμασία στα μέσα του Ιουλίου, έτσι?
1: Ναι.
0: Με δεδομένο ότι έχουμε και το κύπελο της Ελλάδος, το κύπελο το οποίο έχει σέντρα νομίζω 18 Αυγούστου, πόσο οι ομάδες αυτές θα είναι έτοιμες της Λίγκας να αγωνιστούν και στο κύπελο?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω στο συνδεσμό οι ομάδες οι οποίες είναι ήδη στην κατηγορία θα πρέπει να κάνει ο καθένας
0: τα κομμάτια του, έτσι, σωστά.
1: Τα κομμάτια του, έτσι. Από εκεί πέρα οι 4 ομάδες οι οποίες θα ανέβουν, πιστεύω έχουν το χρονικό περιθώριο να φτιαχτούν, να οργανωθούν και να συμμετάσχουν και αυτές κανονικά από την πρώτη αγωνιστική να είναι ανταγωνιστικές.
0: Όσον αφορά για τον κεντρικό χορηγό, νομίζω ότι έχετε βρει τη Super Beta, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι η Super Beta φέτος.
0: Και τελευταία ερώτηση, πρόεδρε, όσον αφορά τα τηλεοπτικά, φέτος θα έχουμε κάποια αλλαγή στα τηλεοπτικά?
1: Είναι ένα... Κοιτάξτε, τα τηλεοπτικά έχουν δοθεί για 3 ακόμη χρόνια σε μια εταιρεία διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ως προς το ποιος πάροχος θα μας δείξει, εδώ είναι ακόμη λίγο το τοπίο θολό, θα το δούμε μέσα στον επόμενο μήνα.
0: Οπότε μέχρι τον επόμενο μήνα θα γνωρίζουμε.
1: Θα ξέρουμε, ναι.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι πέρυσι, κυρίως πέρυσι και πρόπερσι, αλλά κυρίως πέρυσι, η εικόνα από όλα τα παιχνίδια ήταν μια χαρά. Δηλαδή είδαμε τηλεοπτικά παιχνίδια από το Action 24, είδαμε και παιχνίδια από τα ιντερνετικά site. Πήγε πάρα πολύ καλά όλο αυτό, θα έλεγα.
1: Ναι, και σε αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε, μας έχει βοηθήσει η προηγούμενη χρονιά που τα τηλεοπτικά τα είχε πάρει ο Sky και το Μόνο Μπάλα.
0: Σωστά.
1: Τα οποία εκτοξευθήκαν έτσι με τις παραγωγές που είχε το κανάλι. Και με παρακαταθήκη αυτό κάναμε ένα συμβόλαιο τετραετές την επόμενη χρονιά.
0: Γιατί είδαμε παιχνίδια φέτος υψηλού επίπεδου, Ηρακλή, Νίκη Βόλου, Καλαμάτα, Πανιόνιος, με μεγάλη τηλεθέαση, θα έλεγα.
1: Έτσι ακριβώς. Μα η Super League 2 πάντα είχε τηλεθέαση και απορώ πως ένα ελεύθερο κανάλι όπως είναι η ΕΡΤ δεν μας έχει χτυπήσει ακόμη την πόρτα.
0: Αυτό θα ρωτούσα.
1: Που έχει ένα προϊόν το οποίο είναι έτσι πάρα πολύ, έχει μεγάλη αξία από ό,τι βλέπετε κι εσείς. Ακόμη δεν μας έχει χτυπήσει την πόρτα για να ζητήσει να παίξει το πρωτάθλημα αυτό στο κανάλι, στην ΕΡΤ.
0: Νομίζω ότι
1: πιστεύω ότι αυτό είναι και μια υποχρέωση της ΕΡΤ. Διότι είναι ένα κανάλι το οποίο είναι από άκρης άκρης στην Ελλάδα.
0: Και μπορεί να το δει οποιοδήποτε.
1: Και μπορεί να το βλέπει οποιοδήποτε, έτσι.
0: Γιατί τώρα εδώ με το.
1: Απορώ πώς έχει γίνει αυτή η παράληψη.
0: Δηλαδή με το Action 24, ας πούμε, πέρυσι, όσοι είχαν ιντερνετικό, εντάξει, το παρακολουθούσαν από τις επίγειες κεραίες εδώ στο νησί, δεν μπορούσαμε να δούμε παιχνίδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόνο από το ίντερνετ οι περισσότεροι βλέπαμε τα παιχνίδια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα παιχνίδια, τα ντέρμπι, δηλαδή Καλαμάτα Πανιώνιος, Νίκη Βόλου, Ηρακλής και έτσι Τούμπαλι, είχαν πολύ μεγάλη ακροματικότητα.
1: Συγγνώμη, να σε διορθώσω. Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο τα ντέρμπι που είχαν.
0: Όχι μόνο τα ντέρμπι, όχι μόνο τα ντέρμπι.
1: Όλα τα παιχνίδια.
0: Όλα τα παιχνίδια.
1: Είχαν πάρα πολύ μεγάλη τηλεθέαση. Όλα τα παιχνίδια.
0: Ακουμπούσαν τηλεθεάσει.
1: Αν η ΕΡΤ πάρει, γιατί εγώ έχω τα στοιχεία από τι διαφημιστικέ. Τι τηλεθεάσει είχαν και επί Sky και επί Action 24. Πιστεύω ότι είναι ένα προϊόν που δεν το έχει στο πρόγραμμα.
0: Καλό θα είναι, κύριε Πρόεδρε, αυτά τα στοιχεία αν μπορείτε να τα δημοσιοποιήσετε για να καταλάβει και ο κόσμος ότι η Super League 2 είναι μια κατηγορία η οποία πρέπει να τύχει καλύτερης αντιμετώπισης και από το κρατικό κανάλι, θα έλεγα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι βλέπετε ότι και στο Υπουργείο εσείς μου είπατε ότι λένε καλά λόγια.
0: Ναι.
1: Παντού λένε καλά λόγια για τη Super League 2 πλέον. Τώρα αυτό είναι η ΕΡΤ υπεύθυνη να ψάξει, να τα βρει, που τα ξέρει για μένα τα στοιχεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα οποία υπάρχουν τηλεθεάσεις, να ψάξει να το βρει και να πιστεύω να κάνει το σωστό και να αποφασίσει το σωστό.
0: Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά να σας ευχαριστήσω που είχαμε αυτή την όμορφη και θερμή κουβέντα. Ελπίζω στο άμεσο μέλλον, όταν θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία και θα είμαστε και εμείς μέλη του συνεταιρισμού του δικού σας, σαν Ζάκυνθος εννοούμε, να τα λέμε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ακούσατε τον πρόεδρο της Λίγας, τον κύριο Πέτρο Μαρτζούκο, για αυτά τέλος πάντων που έχουν συμβεί, πρόκειται να συμβούν στην διοργανώτερη αρχή, μια λίγα η οποία έχει, θα έλεγα, αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό.

Λοιπόν, ακούσατε τα πάντα, ότι για την αναδιάβρωση, ότι πει ο συνεταιρισμός, η Λίκα θα αποφασίσει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος, ότι αν γίνει αναδιάβρωση στην Σούπερ Λίγκ 1, αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Ότι αν γίνει αναδιάβρωση και δεν υποβιβαστεί ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα, κάτι το οποίο βέβαια είναι απίθανο να συμβεί, αλλά αν συμβεί, ο πρόεδρος της Λίκας, της Σούπερ Λίγκ 2, είπε ότι για να αναπληρωθούν τα κενά δεν θα ανέβουν κάποιες ομάδες, αλλά όσες είναι ανώνυμες εταιρείες από τις ομάδες που υποβιβάστηκαν και επιλούν τις πυροδιαγραφές θα μπορέσουν να μείνουν και αυτές στην κατηγορία. Αυτή είναι η είδηση η οποία βγαίνει από την συνέντευξη που κάναμε με τον πρόεδρο της Λίγκας, τον κύριο Πέτρο Μαρτσούκο.

Λοιπόν, κλείνουμε την υπόθεση τη συγκεκριμένη, δηλαδή την συνέντευξη του Πέτρου Μαρτζούκου. Θα πούμε περισσότερα, θα ανέβει και στο διαδίκτυο πιθανότητα μέχρι αύριο. Θα είναι και στην εφημερίδα Ερμής, όσοι θέλετε να τη διαβάσετε. Λοιπόν, ο φίλος μου

την Super League 2 στην παρασύρει και τη Β' ομάδα, η οποία έχει το δικαίωμα να αναβαθμιστεί, να λειτουργεί και σαν K19 και να αγωνίζεται εκτός από το τοπικό και στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της K19 όλων των ομάδων. Επίσης, η συγκεκριμένη ομάδα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί 4 παίκτες από την μεγάλη ομάδα γεννημένους από το 2005 και μετά. Αυτό συνεπάγεται ότι η άντρα 19 της Δακίδου, με το υπάρχον υλικό που έχει αλλά και με τις κατάλληλες προσθήκες που θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, θα γίνει μια ομάδα άκρος ανταγωνιστική. Τώρα βέβαια κάποιοι θα πούνε ότι αν μπορεί αυτό το πράγμα να συνδυαστεί, δηλαδή αν η ομάδα Β της Ζακίνθου στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, δηλαδή η ομάδα Β που είναι στο ανήκει στο θυγατρικό σωματείο στον Ερασιτέχνη, μπορεί να συμμετέχει κανονικά και σαν K19. Προηγουμένως δεν ξέχασα να το ρωτήσω τον κύριο Κορονιό για αυτή την εξέλιξη και αν μπορεί η συγκεκριμένη ομάδα να αγωνίζεται και στο τοπικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν εδώ διάφορες απόψεις, διείστανται οι απόψεις. Αν μπορεί ο κύριος Κορονιός και μας ακούει αυτή τη στιγμή, ας κάνει μια μικρή παρέμβαση να το ρωτήσω, ή αν μπορώ να τον πάρω ένα τηλέφωνο εγώ τώρα και να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί προηγουμένως πραγματικά μου διέφυγε να το ρωτήσω με τι τρόπο η K19 θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα, στο τοπικό. Σίγουρα οι ομάδες της Super League 2 πρέπει να έχουν ομάδες K19. Τώρα για το θέμα αν η συγκεκριμένη ομάδα θα αγωνίζεται στο γήπεδο των Αμπελοκήπων ή όχι, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Πάντως οι σκέψεις των διοικούντων της ομάδας είναι η K19, η Άντερ 19 έτσι όπως λέγεται, να συμμετέχει, αγωνίζεται στο γήπεδο των Αμπελοκήπων, διότι η Άντερ 19 των επαγγελματικών ομάδων είναι σε ανώτερο επίπεδο και από τις ομάδες εκείνες των εθνικών κατηγοριών, δηλαδή της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε για τα τηλέφωνα τα οποία χτυπάνε. Λοιπόν, αναμένουμε όλες αυτές τις εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες, διότι προέχει πάνω απ' όλα αυτή τη στιγμή να τελειώσει αισίως το δικαστικό θέμα, το δικαστικό μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει μεταξύ του πύργου της Ζακύνθου και του Άρη Πετρούπολης. Και μετά θα δούμε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πρέπει να δούμε όλα τα θέματα που άπτονται πλέον της αρμοδιότητας της Super League 2, δηλαδή διοίκηση, μετοχικά κεφάλαια, εγκαιτικές επιστολές, K19, δημιουργία K19, βοήθεια από την πολιτεία, από το Δήμο, από την περιφέρεια, οικονομικά κόστη, οικονομικά βάρη του πρόσφατου παρελθόντος.

ανάπλαση του δημοτικού σταδίου που πρέπει επικόντως να γίνει. Και οι μέρες περνούν χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει κάποια ουσιαστική παρέμβαση, δηλαδή σε πρώτη φάση να δημιουργηθεί μια επιτροπή δημοτικού σταδίου η οποία θα απαρτίζεται από θεσμικούς φορείς που μπορούν να πάρουν άμεσα αποφάσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο, να δημιουργηθεί, να συσταθεί μια επιτροπή δημοτικού σταδίου η οποία πρέπει να τρέξει τις εξελίξεις έτσι ώστε το δημοτικό στάδιο να προλάβει τα γεγονότα τα οποία θα δημιουργηθούν. Και ποια είναι αυτά τα γεγονότα? Ότι θα έχουμε σέντρα μέσα στον Αύγουστο, στις 18 Αυγούστου θα έχουμε σέντρα κυπέλου της Ελλάδος, κυπέλου Ελλάδος, ένα κύπελο Ελλάδος στο οποίο συμμετέχουν μόνο οι επαγγελματικές ομάδες, δηλαδή οι 14 ομάδες της Super League 1 και οι 16 ομάδες της Super League 2. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αν κληρωθούμε να παίξουμε στην έδρα μας, το γήπεδο πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές, να μπορεί να πάρει αδειοδότηση και μετά θα έχουμε σέντρα στις 6 Σεπτέμβρη. Όπως είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, είναι μια απόφαση η οποία έχει πάρθει εδώ και πάρα πολύ καιρό, οπότε αυτό δεν αλλάζει, παιδιά. Σέντρα στην Super League 2 στις 6 Σεπτεμβρίου, μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε σέντρα του συγκεκριμένου πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα το οποίο αλλάζει, δεν θα υπάρχουν play-off, play-out, θα είναι 16 οι ομάδες, 30 ολόκληρες αγωνιστικές μέχρι να ολοκληρωθεί. Οι δύο πρώτες ομάδες θα ανεβαίνουν στην κατηγορία, οι επόμενες, οι τέσσερις τελευταίες θα υποβιβάζονται στις εθνικές κατηγορίες, στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Ένας εδώ φίλος με ρωτάει πότε θα γίνει η τακτική Γενική Συνέλευση της ΣΕΠ Ζακυνθού. Νομίζω ότι είναι μέσα στο μέσα στον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Ένα τοπικό το οποίο ουσιαστικά το μόνο που μένει να απαντηθεί από το τοπικό πρωτάθλημα είναι αν η Θύελλα Μπελοκήπων, η πρωταθλήτρια ομάδα της Α κατηγορίας τοπικού, θα δηλώσει συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία χωρίς να χρειαστεί να δώσει αγώνες μπάρας. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα μας απασχολήσει, θεωρώ, μέσα σε όλο τον Μάιο, αυτές τις μέρες που ουσιαστικά οδεύουμε ως το τέλος του Μαΐου, αλλά και όλο τον Ιούνιο. Δεν γνωρίζω πότε είναι μέχρι πότε είναι οι δηλώσεις συμμετοχής για την τρίτη εθνική κατηγορία. Η πρόεδρος της Θύελλας Μπελοκήπων δεν έχει πάρει ακόμη την απόφασή της, το τι θα κάνει ο σύλλογός της, η ομάδα της, αν θα αγωνιστεί στην μεγάλη τη τάξη κατηγορία ή αν θα μείνει στο τοπικό. Βέβαια, αν θα μείνει στο τοπικό, θα είναι ένα στίγμα, θα έλεγα, για την πρωταθλήτρια ομάδα που έχει κάνει όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μπορούσε να ανέβει γιατί ήταν αγώνες μπαράζ. Πλέον όμως της δίνεται δυνατότητα να ανεβάσει επίπεδο, να πάει σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί έχει πραγματικά το ρόστερ εκείνο, την ποιότητα, να μπορέσει με κάποιες μικρές προσθήκες να σταθεί επάξια στην τρίτη εθνική κατηγορία και να ξεφύγει από τα στενά γεωγραφικά όρια του νομού μας. Αν η Θύελλα Μπελοκήπων δεν δηλώσει συμμετοχή, σίγουρα, όπως λένε οι δικές μου πληροφορίες, ο αθλητικός σώμος Λεβάντε είναι έτοιμος να σηκώσει αυτό το βάρος στις πλάτες του. Ο αθλητικός σώμος Λεβάντε το έχει πει από την αρχή ότι ό,τι και να συμβεί, εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε στην επόμενη κατηγορία και να εκπροσωπήσουμε το νησί μας στην τρίτη εθνική κατηγορία από τη στιγμή που η Ζάκυνθος θα απουσιάζει από αυτή την κατηγορία. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για το ζακυνθινό ποδόσφαιρο να υπάρχει ακόμα μια ομάδα εκτός από τη Ζάκυνθο που μπορεί να μας διαφημίζει εκτός νησιού. Θα πρέπει βέβαια, κατά τη δική μου την άποψη, αυτό να το κάνει η Θύελλα Μπελοκήπων, γιατί είναι η ομάδα εκείνη που πήρε το πρωτάθλημα και δικαιωματικά της ανήκει η άνοδος. Όμως αν δεν το κάνει, θα το κάνει ο αθλητικός σώμος Λεβάντε και τότε θα βρεθεί, θα έλεγα, σε δυσμενή θέση η Θύελλα Μπελοκήπων και στα μάτια του φιλαθλού κόσμου του νησιού, που γνωρίζει ότι η πρόεδρος είχε εξοδέψει όλα αυτά τα χρόνια αρκετά χρήματα για να φέρει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο.

Λοιπόν, ένας εδώ φίλος με ρωτάει τι θα γίνει με το υπάρχον ρόστερ της ομάδας, πόσοι θα μείνουν, πώς θα φύγουν. Παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Είμαστε στις 26 του Μάη και εσείς μου λέτε αυτή τη στιγμή ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν από το υπάρχον ρόστερ της ομάδας. Ξέρετε πώς τα πράγματα πρέπει να συμβούν έτσι ώστε να μιλήσουμε την επόμενη μέρα για το ρόστερ της ομάδας.

Εδώ προχθές τελείωσε το πρωτάθλημα. Οι παίχτες έχουν φύγει από το νησί, βρίσκονται στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Κάποιοι κάνουν διακοπές. Ο προπονητής βρίσκεται στην γενέτειρά του στην Ξάνθη. Ούτε για το θέμα του προπονητή μπορούμε να γνωρίζουμε κάτι ακόμη. Είναι όλα αυτή τη στιγμή ρευστά. Λοιπόν, έχουμε τις 61 ομάδες που κέρδισαν το εισιτήριο για την τρίτη εθνική κατηγορία. Το 26-27, 61 ομάδες λοιπόν. Λοιπόν, από την ΕΠΣ Δράμας έχουμε την Νέα Μισό Δράμας. Από την ΕΠΣ Μακεδονίας έχουμε το Φίνικα Πολύχνης και την ομάδα BAM FC. BAM FC. Να την κοιτάξουμε αυτή, ποια ομάδα είναι αυτή, η BAM FC. Από τον Εύρο έχουμε τον Άρδα Καστανέων. Από την Ξάνθη έχουμε τον Παύλο Μελά Κουτσού. Από την Καβάλα τον Ορφέα Ελευθερούπολης. Από τις Σέρες έχουμε τον Απόλλων Παραλιμνίου. Από τη Χαλκιδική έχουμε τον Αστέρα Αγίου Νικολάου. Από την Πιερία την ΑΕΚ Αρίτσας, τη θυμόμαστε. Από την Πέλα έχουμε τον Πανεδεσαϊκό. Από την Ιμαθία την Άουσα. Από τη Φλόρινα το Μέγα Αλέξανδρο Φλόρινας. Από την Κελκής την Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου. Από την Καστοριά την ομώνυμη ομάδα την Καστοριά, αυτό τον ιστορικό σύλλογο. Από τα Γρεβενά έχουμε τον Αθλητικό Σύλλογο Βατολάκου. Από την Καρδίτσα έχουμε τον Ατρόμητο Πάλαμα. Από τη Λάρισα έχουμε τον Ηρακλή Λάρισας. Από τη Θεσσαλία το Ρίγα Φεραίο. Από τα Τρίκαλα τον Διγενή Νεογορίου. Από τη Φωκίδα το Φωκικό Άμφισσας, ιστορικό σωματείο. Από τη Φθιώτιδα έχουμε τον Κηφισό. Από την Πρέβεζα Λευκάδα έχουμε τον Πας Πρέβεζα, επιστρέφει ο Πας Πρέβεζα. Από την ΕΠΣ Υπήρου τη Θύελλα Κατσικά, ιστορικό σωματείο η Θύελλα Κατσικάς. Από την ΕΠΣ Θεσπρωτείας τον Αθλητικό Όμιλο Πλαταριά, ωραία. Από την ΕΠΣ Άρτας τον Πας Ανέζα. Από την Κέρκυρα τον ΟΦΑΜ. Από την Ευρυτανία τον Αθλητικό Όμιλο Αγράφων. Από την Έτωλο Καρνανία τον Παναγρινιακό. Από την Κεφαλονιά Ιθάκη τον Παλιεξουριακό, επιστροφή Παλιεξουριακού στις εθνικές κατηγορίες. Από την ΕΠΣ Ζακύθου τη Θύελλα Μπελοκήπων. Από την ΕΠΣ Αχαΐας τον Ατρόμητο Πατρών. Από την ΕΠΣ Ηλίας τον ιστορικό Αστέρα Μαλιάδας. Από την Αργολίδα τον Ερμή Κιβερίου. Από τη Λακωνία τον Αστέρα Βλαχιώτη. Από την Αρκαδία τον Πανθυρεατικό. Από τη Βιωτία έχουμε τον Αθλητικό Όμιλο Θήβας. Έχουμε παίξει παλιά αντίπαλοι με τη Θήβα. Από την Κορινθία τον Ηρακλή Ξύλο Κάστρου. Από την Μεσσηνία επιστροφή του Τέλου Άγρα. Από την Εύβοια Ταμιναϊκός Αλιβερίου. Ωραία. Από τη Δυτική Αττική τον Αστέρα Μαγούλας. Επιστροφή λοιπόν Αστέρα Μαγούλας στην τρίτη εθνική. Από την ΕΠΣ Αθηνών Πάο Ρουφ και Απόλλων Σμύρνης. Τι να πούμε για τον Απόλλων Σμύρνης, έτσι. Βαριά φανέλα, ιστορικό σωματείο, όπως και ο Πάο Ρουφ, επιστροφή. Στην Ανατολική Αττική έχουμε επίσης ένα ιστορικό σωματείο, τον Αχαρναϊκό. Από τον Πειραιά έχουμε την Προοδευτική, ένα ιστορικό σωματείο, αλλά και την Αμφιάλη. Από την ΕΠΣ Δωδεκανήσου έχουμε τον Ιάλισο Ρόδου. Από τη Λέσβο έχουμε το Διαγόρα Αγίας Παρασκευής. Από τη Χίο τη Δάφνη Δαφνώνα, έτσι λέγεται η συγκεκριμένη ομάδα. Από την ΕΠΣ Θάμου τον Άγιο Αθανάσιο. Από τις Κυκλάδες τον Παναξιακό, επιστροφή Παναξιακού του Κώστα Μανολά. Από την ΕΠΣ Ηρακλείου τη Χερσόνησο το Τιμπάκι το, και τον Εργοτέλη του Σταύρου Κήτου. Σταύρος Κήτος παίζει στον Εργοτέλη, παιδιά, και αρχηγός ομάδας. Από την ΕΠΣ Χανίων Πανακροτριακός και Πλατανιάς. Από το Λασίθι η Αθλητική Ένωση Νεάπολης και ο Άγιος Νικόλαος. Από το Ρέθυμνο Ρεθυμνιακός και Επισκοπή. Από την ΕΠΣ Θράκης Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Και από την ΕΠΣ Κοζάνης Μακεδονικός Σιάτιστας. Είναι οι ομάδες εκείνες, οι 61 ομάδες οι οποίες ανέβηκαν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Βέβαια
να δούμε από τις 61 ομάδες ποιες ομάδες θα είναι αυτές που θα δηλώσουν συμμετοχή. Όπως παραδείγματος χάρη δεν γνωρίζουμε ακόμη στην δική μας ένωση, στην ΕΠΣ Ζακύνθου, αν η Θιέλα Μπελοκήπων θα δηλώσει συμμετοχή ή θα πάει η ομάδα που τερμάτισε δεύτερη. Να πούμε ότι δικαίωμα συμμετοχή έχουν ακόμα και τριταθλητές. Δηλαδή θα καλεστεί η πρώτη ομάδα και αν η πρώτη ομάδα δηλώσει αδυναμία συμμετοχή, θα δοθεί πρόσκληση στην δεύτερη ομάδα και μετά, αν η δεύτερη ομάδα δεν δηλώσει ενδιαφέρον, θα δώσουν πρόσκληση και στην τρίτη ομάδα του τοπικού της ΕΠΣ Ζακύνθου. Δηλαδή, αν δεν δηλώσει η Θήλα Μπελοκήπων και ο Λεβάντε, τρίτος στην κατηγορία είναι ο Αστέρας Μαχαιράδου. Λαϊκή Δημοκρατία, μας ακούς, ετοιμάσου.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και τον τελικό του Super Cup. ΑΕΚ ΟΦΗ προς Παγκρίτιος στις 12 Αυγούστου θα είναι αυτή η γιορτή του ποδοσφαίρου, Super Cup, στο Παγκρίτιο πιθανότατα.
1: Να πρωτουραγήσει, στου πόνου το ξοκλήσει, αγιάζει ερημιά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Εντάξει, το έχουμε δει πολλές φορές στο συγκεκριμένο βίντεο. Τι να πούμε, κυρίες και κύριοι. Απίστευτα πράγματα. Και όμως ελληνικά θα έλεγα. Λοιπόν, την εξέταση των βίντεο που καταγράφουν επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη στο ΆΚΑ, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας στο τμήμα αθλητικής βίας. Ο εισαγγελέας ζητά από τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας της Ελλάδας να μελετήσουν κάθε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, είτε από κύκλωμα του σταδίου είτε από άλλες πηγές, όπου καταγράφηκε το περιστατικό μεταξύ των δύο κατά τη διάρκεια του τελικού του Final Four Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, και να αναζητήσουν αν προκύπτει η διάπραξη αυταπαγγέλτος διοκόμενης αξιόπινης πράξης. Η εντολή του κ. Κορέα προς το Τμήμα Αθλητικής Βίας είναι να διαβιβάσει την δικογραφία σε περίπτωση που διαπιστώσει τυχόν διάπραξη αυταπάγγελτα διοκόμενων αδικημάτων, ώστε να προχωρήσει η ποινική διαδικασία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διάπραξη αδικημάτων που δεν επιτρέπουν αυταπάγγελτη εισαγγελική παρέμβαση, το θέμα θα κλείσει εκτός αν φέρει την υπόθεση δικαιοσύνη κάποια από τις δύο πλευρές με την υποβολή μήνυσης. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό. Εντάξει, έχουμε δει τα βίντεο, θα έλεγα, αρκετές φορές. Εντάξει, καμιά φορά είναι να γελάς, αλλά από την άλλη λες, πού βαδίζουμε, ρε παιδιά, πού βαδίζουμε σαν η κοινωνία.
1: Ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν τη φραγκά.
0: Βλέπουμε έτσι το βίντεο. Αρχικά οι δύο άντρες, ο Δημητριάδης με τον Μαρινάκη, κάτι λένε εκεί, κάτι του λέει ο Μαρινάκης στο αυτί. Μετά βλέπουμε τον Μαρινάκη να χαστοκίζει τον Δημητριάδη, και ταυτόχρονα ο Δημητριάδης με μια μπουνιά καταφέρνει ένα χτύπημα στο δεξί μάγουλο του πρόεδρου του Ολυμπιακού. Μετά σκίζεται και η μπλούζα του και μετά γίνεται το «έλα να δεις». Πώς λέει, μαλώνεις δε, μαλώνω.
1: Το βυθό, πάρε με μαζί.
0: Λοιπόν, η υπόθεση του διάδικου του Άρη Πετρούπολης έχει πάρει έτσι πλέον διαστάσεις. Όλες οι αθηναϊκές μεγάλες ιστοσελίδες αναφέρουν ότι στην υπόθεση μπαίνει δυνατά και ο Άρης Πετρούπολης.
1: Με στο λακάκι που έχει στο λαιμό.
0: Δεχτεί η πρόσθετη παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης, κρίσιμη εκδίκαση για το Πρίγκοζάκητος, λέει εδώ πέρα την Πέμπτη. Βέβαια, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή έτσι, η διαδικασία μας αφορά. Να πούμε φυσικά, κυρίες και κύριοι, που δεν το είπαμε χθες, ότι μάχη για τη ζωή του Ντίνιου Μάριου Οικονόμου. Αναζητά μάρτυρες για το τροχείο Ελλάς και δεν έχει καταθέσει κανείς μέχρι στιγμής. Κρίσιμη εξακολουθεί να παραμένει η κατάσταση του Μάριου Οικονόμου μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε το Σάββατο μεσημέρι στα Γιάννενα και στην συγκεκριμένα στην οδό Μακρυγιάννη. Ο παλαμαχός ποδοσφαιριστής εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με τους γιατρούς να έχουν επικεντρωθεί στο αιμάτωμα που έχει στο κεφάλι του από τη σύγκρουση με το Ιωταχή. Χτες υποβλήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σε αξιογενική τομογραφία, τα αποτέλεσμα της οποίας δεν ήταν και τόσο ευχάριστα όσο θα ήθελε το ιατρικό προσωπικό που τον παρακολουθεί, και αυτό γιατί το αιμάτωμα δεν έχει υποχωρήσει όπως θα περίμεναν, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα όπως αναφέρει εδώ συγκεκριμένη στο σελίδα Ήπειρος. Ωστόσο, απάντες παραμένουν αισιόδοξοι πως σύντομα θα υπάρξουν ευχάριστα νέα βασιζόμενοι στη γερή κράση του Μάριου Οικονόμου. Πρώην παίχτης της ΑΕΚ, του Ανατολικού. Ελπίζουμε το παλικάρι να καταφέρει να ξεφύγει τον κίνδυνο και να μπορέσει να ζήσει όπως πρέπει την ζωή του. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 3:30, 4:25 πλησιάζει. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής εδώ στο κλασικό τέρμπι της Ζακύνθου. Ακούσατε τον πρόεδρο της Super League 2, τον Πέτρο τον Μαρτσούκο. Ακούσατε τον Διονύση Κορονιό. Είπαμε αρκετά πράγματα που σχετίζονται φυσικά με την εκδίκαση της υπόθεσης. Βγήκε η απόφαση ότι ο Άρης Πετρούπολης μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία σαν διάδικος, να έχει τα ίσα δικαιώματα όσο θα έχει και ο Πύργος και η Ζάκυνθος στην εκδίκαση της Πέμπτης.

Λοιπόν, πραγματικά να σας ευχαριστήσω που μείνατε έως αυτή την ώρα. Είχατε την επιμονή, την υπομονή, τη θέληση, το κουράγιο να μείνετε στον Ερμής του 91,8 και στο κλασικό ντερμπί του νησιού μας. Επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς τους υποστηριχτές της εκπομπής. Πιτσερία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέπτες, στο Καλαμάκι, Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς, Φούρος του Κόουτς, Θοδρής Κινήσης Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το Ίκα, Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέκου 6 και στα Τουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ, στην Καμάρα, Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Κάντο Λαμπίκο Στάθης Καραμαλίκης, Λιντήριο Αυτοκινήτων, Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, Δρόμος Αεροδρομίου, Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Πορευμάτων στα Καμπασέικα και Αναστάσιος Παπανδρίου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρή στη Ζάκυνθο, Ακαδημία Αυζάκυνθος, Οικολογική Γεωργική Βαρζέλης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Διανομή Πετρελαιού Θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Πολυκατάστημα Καπαρέλης στα Ντουρέικα, Στρωματοποιίας Δακίτου στο Κάτω Γερακαρίο, Παναγιώτης Στράνης, Εμπορική και Κλαφός Νιούσιος Πάκελης Μάριος στην Αγγλιά, Χαρτικά Απορρυπαντικά Χημικά Πισίνας, Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος Όπισθεν Διοικητηρίων, Βένους Beach Bar στο Σιλιβί, Θοδωρής Ξένος, Ασταποταβέρνα Δασκαλάκη σε Αγγίλο Ζάρου 50, Καλίνικο Παραγωγή Κρασίου στο Γαλλιπάδο, Στάκης Βούλτσος, Ρουπολείο Πίλικα Κάλβου 73, Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία, Κινησιοθεραπεία, Πελματογράφημα στην Όδο Κάλβου 110 και Τεμπονέρα Αγωνία. Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, Παρασκευή Σάββατο, ζωντανή μουσική. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Για χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
3: Απόψε στις 9, στον Sky.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε ανήλικος, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσικλέτα στον δρόμο Όσα Σικουρίου στον Δήμο Τεμπών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για 15χρονο που πιθανότατα επέβαινε ως συνεπιβάτης στο δίκυκλο. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μοτοσικλέτα ανετράπη, ο ανήλικος έπεσε στο οδόστρωμα και χτύπησε στο κεφάλι. Ο οδηγός τραυματίστηκε στο πόδι. Σε υπόθεση απάτης κατά εξακολούθηση τη διετία 2023-2025, καθώς και σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εμπλέκονται 40 άτομα. Η δράση της εγκληματικής ομάδας αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους με σκοπό την ίσπραξη προνομιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων, καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης προκειμένου να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης. Οι δράστες προέμβαιναν στην εγγραφή των ανήλικων στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης εν αγνία των γονέων τους, λαμβάνοντας κρατικές επιδοτήσεις. Εγγράφηκαν ψευδώς 163 ανήλικοι. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στον ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, στα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. Δεν έρχεται νέος έμφυας, ξεκαθάρισε στον Sky ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με τα νέα τέλεια κίνητης περιουσίας. Ανέφερε πως ενοποιούνται δύο φόροι, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα, με ένα σύστημα που γίνεται δικαιότερο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, η ενοποίηση των φορέων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση. Οι δύο φόροι θα ενοποιηθούν την πρωτοχρονιά του 27, κατέληξε ο κύριος Λιβάνιος. Τραγωδία με 4 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί στο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις αρχές, και τα 4 θύματα ήταν επιβάτες του σχολικού λεωφορείου. Πρόκειται για 2 μαθητές ηλικίας 12 και 15 ετών και 2 ενήλικες 27 και 49 ετών. Ακόμη 5 παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται σταθερή. Με ευρύτερα και πιο βία αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης απειλεί Τεχεράνη την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία. Την ίδια ώρα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, σε μήνυμά του υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Όσοι έχετε δει την ταινία, το Μάικλ, την είδες Κωστά? Εσύ να σε ρωτάω πόσο έχεις καιρό να πας σινεμά.
1: Σινεμά, που χρόνο και ξάμνω. Ναι.
0: Τι ήταν το τελευταίο που είδες?
1: Δεν θες να ξέρεις.
0: Τι είδες Γιάννη? Παιδικό.
1: Ναι.
0: Πριν από το παιδικό.
1: Πριν από το παιδικό.
0: Το 2015 είχα πάει. Κρίση, ε?
1: Θυμάμαι ότι είχα πάει με το μεγάλο μου το γιο. Εκείνος με είχε πάει, αλλά δεν θυμάμαι την ταινία. Δεν θυμάμαι την ταινία.
0: Όποιος έχει δει το Μάικλ, ας έρθει να μας εξηγήσει εδώ τι γίνεται, να μας πείτε πώς την είδα την ταινία. Είναι η ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον. Τώρα, σήμερα. Τι?
1: Δεν την είδες?
0: Όχι, γι' αυτό ρωτάω. Το τελευταίο που είδα ήταν πριν από 10 μέρες, νομίζω το. Ντοκιμαντέρ στο Netflix για ποιο πράγμα?
1: Για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον.
0: Δεν με ενδιαφέρει και την ταινία, λέω. Δεν με ενδιαφέρει η ζωή του Μάικλ Τζάκσον. Τι γελάς. Το Διάβολος φορούσε Πράντα, είδα το 2. Εντάξει, οκ. Ευτυχώς ήταν ωραίο το σινεμά.
1: Απόλαυσε το σινεμά και λιγότερο.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Στο Αθήνιον ήπια κάτι ποτάκια, μια χαρά ήταν.
1: Μπράβο.
0: Καταπληκτικά. Να δούμε τι ποτά θα πει ο Αντώνης Ατζολέτος σήμερα το βράδυ. Παρουσιάζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο.
1: Ναι.
0: Με φόντο την Ακρόπολη. Αντώνη, καλό απόγευμα.
1: Γεια σου, βρε Αντώνη, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
1: Μάθατε κανένα όνομα, κανένα νύμνο?
0: Βγήκες από το Sky, θα είσαι έξω, θα είσαι εκεί?
2: Θα είμαι εκεί.
0: Γελάς, ξέρω εγώ, ναι. Θα είσαι εκεί τελικά, μάλιστα. Για πες.
2: Το όνομα δεν το έχω, να σας το πω.
0: Ναι.
2: Το έχουν καταφέρει και το έχω κρατήσει κρυφό. Και μπράβο.
1: Μπράβο, ξέρω, μπράβο, ναι. Μπράβο.
2: Δεν ξέρω αν στις επόμενες ώρες μάθουμε κάτι πριν την ομιλία. Πάντως μέχρι στιγμής πολύ λίγα πράγματα έχουμε μάθει. Μόνο για αυτό το βίντεο έκπληξη όπου θα υπάρχει το όνομα μέσα με τη μουσική του Σταμάτη Καουνάκη. Δεν έχουμε μάθει επίσης αν θα ανέβουν στο τέλος κάποιοι νέοι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα μαζί του στην σκηνή που θα στηθεί εκεί στην πλατεία Θησίου με θέα την Ακρόπολη. Θα διαβάσει πολλά κομμάτια της ειδητικής διακήρυξης που θα αναφέρεται στην πατριωτική αριστερά και τι ακριβώς σημαίνει. Για το κράτος δικαίου, επίθεση στη Νέα Δημοκρατία σφοδρή. Λίγα πράγματα. Έχουν υποσχεθεί αρκετές εκπλήξεις.
0: Τι θα έχει βγαλικά?
2: Κυρίως γύρω από το όνομα, γύρω από το βίντεο, γύρω από τους ανθρώπους. Δεν περιμένουμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα εδώ πέρα.
1: Καλά. Μπορεί να ξεφύγει και κανείς να πάει.
2: Ναι, όπως ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος που έχει πει ότι θα πάει. Για να δούμε. Αν θα έρθει. Με δεδομένο ότι έχουν και ένα όργανο να συνεδριάσει 6 του μηνός, δεν θέλουν να ρίξουν άλλο λάδι στη φωτιά.
1: Ναι, ένα δεδομένο είναι το όργανο. Ένα άλλο δεδομένο είναι που τους δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Είναι δύσκολα διαχειρίσιμη η κατάσταση στην Κουμουνδούρου. Περιμένουμε να δούμε. Θα ξεκινήσει, ο Αλέξης είπε, υπολογίζεται να έρθει να ξεκινήσει την ομιλία το 8.30 με 9 παρά, όχι πιο νωρίς. Ίσως προλάβει και τα δελτία δηλαδή, εκτός αν πάει ακόμα πιο πίσω το πρόγραμμα. Θέλουν κόσμο, ασφαλώς περιμένει ο κόσμος το όνομα να έχει κάτι, να είναι ένας μαγνήτης για τους...
1: Να κάνει γκέλ δηλαδή.
2: Ναι, αναποφάσεις τους. Και σίγουρα αναμένουν την ιδρυτική διακήρυξη που θα την ακούσουμε σήμερα κομμάτι της και θα ανέβει μετά στο site του Ινστιτούτου αρχικά. Θέλουν να υπάρχουν από κάτω χιλιάδες υπογραφές. Θα είναι ένα καλό ξεκίνημα όλο αυτό. Μαζί με κόσμο σήμερα, βέβαια, έτσι. Να υπάρχει ένας παλμός, ένας ρυθμός.
0: Προβλέπετε κοσμοσυρωή, δηλαδή?
2: Θέλουν να έχουν κόσμο. Εντάξει, ο χώρος κιόλας ενδείκνυται, γιατί είναι εκεί μια πλατεία πάνω.
0: Να μαζευτούν λίγοι, φαίνονται πολύ, ναι.
2: Ναι, η Ενισία Ρεπαγίτου θα. Τώρα αν έχει κόσμο μέχρι κάτω, θα δούμε.
1: Εκείνο το κομμάτι θα κλείσει, ρε παιδί.
0: Απετάνε ντρόουν δηλαδή και τέτοια, θα έχουμε τέτοια κάλυψη ή όχι? Ισχύει ότι η σκηνή θα είναι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και τέτοια όχι.
2: Αν θα είναι στρογγυλή, ναι, είναι το πιο πιθανό. Αν θα γυρίζει κιόλα, δεν νομίζω.
0: Τα χρώματα είναι τη Μπαρσελόνα τελικά.
2: Χρώματα μπλε κόκκινο. Αυτό είναι το μόνο κλειδωμένο.
1: Είναι μπλε μπορντό. Δεν είναι κόκκινο κόκκινο.
2: Εντάξει.
1: Έτσι, για να αξιόμαστε.
2: Εντάξει, πορτοροδοκόκκινο, δεν ξέρω.
0: Αυτό, έτσι, μυραράκι δηλαδή θα παρουσιάσει. Ναι, ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα, γιατί έχει γίνει χαμούλης

0: με τον κύριο Σιακαντάρη και το Πασόκ. Τι έχει πει ο κύριο Σιακαντάρη, γιατί το Πασόκ λέει ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ο Τσίπρας με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοίτα, ο κύριο Σιακαντάρη έχει πει μέσα στη συνέντευξή του πως είμαστε ένα ιδεολογικό χώρο που τοποθετείται αριστερά του κέντρου. Από το Πασόκ πήρα μια φράση την οποία δεν την έχω ακούσει εγώ, θέλω να σας πω, σε σχέση με το ότι δεν έχει τόσο σημασία η ιδεολογία αλλά να κάνεις πράξη αυτά τα οποία λες, κάπως έτσι πρέπει να το είπε. Το πήραν και είπαν ότι κατέληξαν ότι ενδεχομένως να μας λέει ότι το ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα στο τέλος θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αρχίζει ένας πόλεμος τώρα με δεδομένο ότι έχει διαρρεύσει ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα βάλει στο κάδρο και το Πασόκ
0: στην
1: ομιλία του.
0: Μα γι' αυτό φωνάζουμε το Πασόκ, ότι κατάλαβες ότι τον θέλει ο Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, ωραία. Τελικά δεν ξέρω για ποιον δουλεύουν όλοι. Θα δείξει. Ωραία, γεια σου Αντώνη μου, να σε καλά.
2: Τώρα
0: διάφορες ερωτήσεις εδώ προβοκατόρικες που έχουν, δεν θα τις θέσω.
2: Άμα είναι μια-δυο ώρες.
0: Του τύπου αν θα έχει μπουφέ το βράδυ για να έρθουν. Όχι.
2: Δεν το ρώτησες αυτό.
0: Το ρώτανε, έχουν ρωτήσει το μεταξύ 2-3, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος. Ο Χρήστος που λέει που θα παρκάρετε στο Θεσίο με το μετρό. Μην παρκάρεις πουθενά.
2: Με το μετρό και μετά το πόδι.
0: Ναι.
2: Προχώρη και πήγαινε.
1: Υπάρχει δίπλα η Κουμουνδούρου, είναι γνωστά τα μέρη σε μένα.
0: Κοίταξε, ναι, έχεις δίκιο να ρωτήσω κάτι. Οι πόροι του κόμματος είναι αυτό τροφοδοτούν, δηλαδή το κάνουν μεταξύ τους. Έχουν πει κάτι, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει.
1: Όχι, δεν έχω εικόνα. Γι' αυτό αυτά θα ερωτηθεί μετά. Ναι. Θα συγκροτηθεί το κόμμα.
0: Ωραία. Κουπόνια και τα λοιπά. Ναι. Ωραία, γεια σου Αντώνη.
2: Να σε καλά Αντώνη, θα τα δούμε το βράδυ τι θα πει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ειλικρινά θα στηθώ στην... δεν θα έχει live stream. Θα έχει live stream.
2: Προφανώς και θα έχει live stream την ώρα με την οποία θα ξεκινήσει και από πιο πριν και θα μιλάνε και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι. Ο Κώστας Μανός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα.
2: Θα πάει και αυτός.
0: Στο 2-10... Ούτε μία στο εκατομμύριο. Βάζω στοίχημα. Δηλαδή πουλάω. Δεν έχω και σπίτι να πουλήσω. Ό,τι τα λίγα που έχω στην τράπεζα.
2: Ούτε άμα παίξει heavy metal.
0: Όχι, δεν θα πάει. Κοίταξε τον. Βάζει στοίχημα.
2: Ότι δεν θα πάει.
0: Ναι.
2: Θα βάλω, ρε. Βάζω.
0: Πόσο βάζει.
2: Όσα θες. Θα πας,
3: Θα σου στείλει φωτογραφία.
2: Άμα στείλει φωτογραφία, θα τα πληρώσει.
0: Άμα δεν έχει πάει όμω, πληρώνει εσύ.
2: Ναι, αλλά θα πω εγώ πόσο. Δεν είπε εσύ.
0: Λεφτά. Πολλά.
2: Πόσα πολλά θε.
0: Πολλά. 2-10-48-0-0-170-174. Ελένη Μπουλιέρη, ρούλα βρετακού. Skyradio.gr είναι το site μα. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πε την άποψή σου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στι υπέροχε μουσικέ. Η κυρία Σοφία Καλαβρού έχει μπει μέσα τη το καλοκαίρι.
2: Ναι, καλά, αντάλλα, ήλιο
0: έχει. Σε μένα δηλαδή. Δεν μπορούμε να καθόμαστε τρει μήνε όπω τα σχολεία.
2: Τα σχολεία κάθονται τρεις μήνες ακριβώς. Και ένα μέσα στο χρόνο.
0: Ρε Ανδρουλάκη, εκεί που κάνετε τις προτάσεις και τα λοιπά, για να πιάσεις όλο τον κόσμο.
2: Ναι.
0: Πες, τα πράγματα είναι απλά. Έτσι όπως πάει, δεν βγαίνει. Δεν αντέχουμε να δουλεύουμε άλλο. Δεν γίνεται.
2: Άρα σχολική χρονιά.
0: Άρα, ούτε καν σχολική χρονιά. 9 μήνες δουλεύουμε σαν τα σκυλιά. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο καθόμαστε.
2: Αυτό δεν είναι σχολική χρονιά.
0: Όχι, ούτε, εγώ δεν λέω ούτε 15 μέρες τα Χριστούγεννα, ούτε 15 μέρες το
2: Πάσχα. Εγώ λέω να το προωθήσει πιο πολύ, να πάρουμε και αυτά.
0: Άστο, μετά είναι στη δεύτερη φάση. Να έχουμε κάτι να διεκδικήσουμε, ρε Γιάννη. Μάθε τους αγώνες πώς γίνονται. Μάθε μπαλίτσα. Μέχρι τις 6 στα μικρόφωνα θα σας ταλαιπωρούν Τζούνο Σκούτρας. Εδώ είμαστε, βάλει ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, κίνηση δεν έχει, μια χαρά είναι τα πράγματα. Μαζεύονται όλοι σιγά σιγά για να σπεύσουν όλοι στο Θησίο το απόγευμα.
1: Άρα θα έχει προς το κέντρο, θα έχει κίνηση.
0: Χαμός, χαμός. Ναι.
1: Το πρωί δεν ήταν άλλη, γιατί πήγε και η κυρία Καριστιανού.
0: Εδώ, σε έχω βάλει και Καριστιανού γιατί το θέλω, για να είδες που το ξέρα. Και προετοιμάστηκα από πριν.
1: Πες και πέντε νούμερα. Θέλω και αυτά.
0: Το 3.
2: Και πετά πολλαπλασία του.
0: Ό,τι βρεις. Κάνε τις, μέχρι πού φτάνει. Μέχρι πόσα νούμερα βγαίνουν.
2: 5 και 1.
0: Όχι, μέχρι ποιον αριθμό. Ο μέγιστος αριθμός ποιος είναι.
2: 45.
0: 45. 3, 3, 3, 9, 3, 9, 27. Μετά τελειώσαμε.
2: Μετά τελειώσαμε.
0: Βάλε το 13 και το 33 μετά.
2: Το 13 και το άλλο μετά. Το μονό.
0: Το μονό για τον Τζόκερ.
2: Το 1.
0: Βάλε 4, πληρώνεις παραπάνω.
2: Λέει κάτι, κάτι.
0: Δεν πειράζει, για να κερδίσουμε.
2: 4.
0: 3, 13, 23. Μέχρι πόσο πάει αυτό.
2: Αυτό μέχρι το 20.
0: Άρα 3, 13.
2: 3, 13.
0: Εντάξει. Βάλε και το 9 για ασφάλεια. Βάλε και Καριστιανού.
3: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, με κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
0: Κατέθεσε επισήμως η κυρία Καριστιανού. Η σημερινή δημοσκόπηση της εταιρείας
2: Interview
0: την φέρει στην τέταρτη θέση. Και στην δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας, που δεν ξέρουμε το όνομα, έχει τη φωτογραφία του Τσίπρα δηλαδή. Και μετά στην τρίτη θέση το Πασόκ με μικρή διαφορά.
1: 7,5 έχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω επειδή έχει ανακοινωθεί πια το κόμμα, έχει πάρει και την επικύρωση. 7,5. Το Πασόκ με τον κύριο Τσίπρα, η διαφορά του είναι λίγο.
0: 0,3 νομίζω.
1: Ναι, λίγο κάτω από την ποσοστία μονάδα. Τώρα δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά, παιδιά. Θα τα βρουν.
1: Αυτό δημιουργεί βέβαια θέματα, έτσι, κυρίως στο Πασόκ.
0: Θα τα βρουν εκεί οι εκλογομάγειρες, θα τη βρουν την ακριμήνη της.

0: Ο Σάββας ο Ιωαννίδης λέει ταινιάρα το Μάικλ. Δεν εμβανθύνει πολύ στα σκοτάδια του, αλλά είναι υπέροχη. Βγαίνεις από την αίθουσα και τραγουδάς. Ναι. Ο Πέτρος λέει ναι, και να το ήξερε το όνομα ο Τζολέτος, δεν θα το έλεγε σιγά.
1: Όχι, θα μας το έλεγε.
0: Δεν θα το έλεγε. Ο Γιάννης Ζαχαριάδης λέει να λέγεται Ζουρνάς. Από το θα παίζουμε το ζουρνάκι, αγοράζει, σε χορεύουν.
1: Θα χορεύουν εκείνοι, ναι.
0: Επίσης, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος λέει: καλησπέρα, σύντροφοι. Έχω μια εύλογη απορία. Στη συγκέντρωση του Τσίπρα θα βαράνε τα ούλια και θα παίζουν ζουρνάδες.
1: Καλό απόγευμα. Πείτε κανένα όνομα, ρε παιδιά, έτσι για να ξέρουμε. Ναι.
0: Επίσης, είναι. Κάντε μια χάρη, επειδή τα έχετε ζήσει και τα έχουμε βιώσει. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Θα το βρείτε και on demand στο skytv.gr. Έχει σημασία, γιατί μιλούν άνθρωποι. Ας πούμε, βγήκε χθες το βράδυ στο τέταρτο επεισόδιο, είχε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, για τον οποίο ο κύριος Παπάς, ο Νίκος ο Παπάς, λέει στο ντοκιμαντέρ ότι φιλέλληνας μας στήριξε. Δεν μπορούμε να πούμε.
1: Για τον κύριο Γιούνκερ, ναι.
0: Και γενικά αυτό εμφανιζόταν, ότι ο Γιούνκερ ήταν δίπλα και προσπαθούσε να δώσει τη λύση απέναντι στους σκληρούς Γερμανούς. Μέχρι που κάποια στιγμή απελπίστηκε και ο Γιούνκερ, βέβαιως. Εμφανίστηκε το σχέδιο για την έξοδό μας από το ευρώ. Ο δικός τίτλος ήταν Αλμπανία.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή στο τσάκτη γλιτώσαμε, από ό,τι καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί παραδέχονται βεβαίως ότι για να φτάσουμε, για να κερδίσει μια συμφωνία που ήθελε ο Τσίπρας, έπρεπε να φτάσει στο τέρμα τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή ότι έκανε ένα παιχνίδι, ας πούμε, τέτοιου τύπου. Εντός εισαγωγικών το παιχνίδι, γιατί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Ταυτοχρόνως όμως εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και λέει: εγώ πρότεινα στον Αλέξη τον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές αντί να κόψει τις συντάξεις. Και κανονικά του λέει, αφού είσαι εσύ αριστερός και εγώ δεξιός,
1: θα πρέπει να το κάνεις.
0: Θα έπρεπε να μου πεις βεβαίως να φορολογηθούν οι εφοπλιστές. Πολύ έξυπνα, έκανε τρίπλα ο Αλέξης. Και έκαναν τον νόμο Κατρούγκαλου μετά και όλα είναι.
1: Και φορολογήθηκαν συνταξιούχοι. Όχι, φορολογήθηκαν, κόπηκαν.
0: Ο Γιάννης Τζούνος, κάνω ανακοίνωση.
1: Τι θα κάνεις τώρα εσύ?
0: Ανακοίνωση.
1: Κόμμα θα ανακοινώσεις?
0: Όχι.
1: Σε ανακοίνωση κόμμα, σε ποια περιοχή της Αθήνας θα πήγες να το ανακοινώσεις?
0: Γιατί να το ανακοινώσεις στην Αθήνα?
1: Α, σε ποια περιοχή της χώρας μετά τις διευθύνσεις?
0: Στη Μύκονο.
1: Άντε, στη Μύκονο, δεν χωράει κόσμος εκεί.
0: Μια χαρά χωράει στη Μύκονο, χαμός. 15 Αύγουστο ή στην Τίνο 15 Αύγουστο.
1: Τίνο 15 Αύγουστο, βοήθεια μας. Εσύ θα βάζεις κόσμο να πληρώσει και τα μεταφορικά.
0: Έξω από τη Μεγαλόπολη.
1: Θα πρέπει να πληρώσει τα μεταφορικά για τη Μύκονο.
0: Ποιος δεν πληρώσει?
1: Εσύ, όποιος θέλει να πάει.
0: Γιατί να πληρώσω εγώ?
1: Μια σε χειροκροτάμε.
0: Όποιος θέλει, ας έρθει.
1: Θα πληρώσει και από πάνω. Ενώ το Θησίον εδώ δίπλα.
0: Εννοείται. Άμα θες για τον σοσιαλισμό, πρέπει να κάνουμε αγώνες. Να στερούμαστε
1: για τα. Να τρέχουν οι άνθρωποι στη Μύκονο για το σοσιαλισμό.
0: Κερνάγαμε και ένα φωντανάκι, ένα ποτάκι, κάτι, μια χαρά.
1: Καταξοδεύτηκες.
0: Πόσο γίνεται, δεν έχουμε λεφτά. Είμαστε λαϊκό κίνημα.
1: Τον Αντζολέτο τον ρώταγε σαν να θα έχει μπουφέ όμως.
0: Όχι, τον ρώταγα εγώ, ένα άνθρωπο
1: είναι. Λοιπόν, έτσι είναι τα κόμματα. Θα πας, κεράσεις τα καφενεία, να τσίπουρα, να καφέδες, να πράγματα. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο albaacq.edu. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ναι, για το Γιάννακο. Βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή το Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν με συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Hermolisop, Polycool και Renfluence έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, συγγνώμη, και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε 15χρονος, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσικλέτα στο δρόμο Σασικουρίου στον Δήμο Τεμπών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πιθανότατα επέβαινε ως συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα. Σε υπόθεση απάτης στη διετία 2023-2025 μπλέκονται 40 άτομα στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους με σκοπό την ίσπραξη προνομιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης προκειμένου να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στον ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Οφισίο την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της. Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ ήδη γνωστοί από την δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κυλική, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
7: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / Σπίτι 25.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Έχω μήνυμα αφού πούμε. Α, όνομα, η Ρούλα Κάτση λέει όνομα κόμματος Τσίπρα. Ρε, πάει για να το διαβάσει και στον αέρα.
1: Τι, πώς το λέει.
0: Άψερε. Ο Δημήτρης λέει αριστεροκρατία. Το άλλο δεν μπορώ να το πω. Πανελλήνια πατριωτική αριστερά. Η Μαρία Γεωργίου. Μια χαρά να τους λέει. Ο Αποστόλης, γιατί δεν είπε κανένα στο Τσίπρα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Για να το ακούσουμε.
0: Ότι έχουμε ανάδρομο Ερμή. Έχουμε ανάδρομο Ερμή. Έχει γίνει τέτοιο πράγμα.
2: Ναι, έτσι πέζε, έτσι ξέρω, να...
0: Αλήθεια, Νίκο.
2: Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα το πρωί. Για διάφορα
0: δεν
2: θέματα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Όλοι παίρνουν και διαμαρτύρονται.
1: Άρα δεν θα έπρεπε.
2: Άρα εικάζω ότι πρέπει να έχουμε ανάδρομο Ερμή.
0: Και ότι η Μπαρσελόνα είναι εθνικιστική ομάδα της Καταλωνίας. Όλα λάθος όπως πάντα αυτό το αγόρι λέει.
1: Δεν θα έπρεπε να το ανακοινώσω τώρα, αφού ήταν ανάδρομο τον Ερμή. Μάλιστα, αυτό μας λέει η φίλη μας.
0: Ναι. Επιστροφή λέει είναι το όνομα Γιάννης από την Πάτρα. Οι επιστροφές. Καταστροφές.
1: Πάλι με καταστροφές όμως ενδέεται, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το τραγούδι εννοώ.
0: Ναι. Ωραία. Το μήνυμα είναι για τον, για τον κύριο Φιλιππίδη. Κύριε, και αύριο που θα δείτε τον Φιλιππίδη, τον είδαμε σήμερα, δεν τον δούμε αύριο.
2: Ναι. Ναι.
0: Πείτε του 5,6% πληθωρισμός, ναι. Αμόλυβδη 2,15 το λίτρο.
2: Αληθεύει.
0: 2,15 έχει το πρωί-πρωί αυτό λέγαμε.
2: Ναι.
0: Αύξηση ενέργειας από το 20 έως το 26, 199%. Ναι. Αύξηση παντού, αλλά το fuel pass δεν θα δοθεί σε όσους το πήραν. Δεν θα το δώσει ο Μητσοτάκης, λέει, γιατί όλα πάνε τέλεια. Ναι.
2: Τι εννοεί ο ποιητής. Δεν θα δώσει fuel pass, αυτό είναι νομίζω.
1: Δεν θα παραταθεί.
2: Όχι, δεν θα δοθεί καινούριο. Δεν έχει δοθεί καινούριο. Το προηγούμενο.
1: Ναι, με την παράταση που έχει δοθεί.
2: Όχι, δεν.
0: Συγγνώμη,
2: ήταν
0: δεν
2: δόθηκε για ένα δίμηνο. Όχι, αυτό είναι η επιδότηση στο diesel κίνηση, λέτε, που είναι στην Αγγλία. Το άλλο είναι ένα επίδομα. Πρέπει να πάω να το πάρει. 30
1: τελείωσε.
0: Ο κύριο οικονόμου που κάνει ρεπορτάζ.
2: Όπα.
1: Κύριος Κονόμου.
0: Μάλιστα. Ναι. Το όνομα του κόμματος εμείς.
2: Ο Δημήτρης Κονόμου.
0: Βεβαίως. Μάλιστα. Ένας είναι ο κύριος Κονόμου.
2: Ναι, ναι, όχι, δεν ξέρω.
0: Οι υπόλοιποι είναι όπως λέει. Κύριος Κονόμου είναι ο Δημήτρης.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα ναι. Αυτό, ναι. Ναι.
0: Εμείς, λέει, σου κάνει.
1: Εμείς.
0: Το κόμμα. Εμείς.
1: Και τι θα σημαίνει εμείς, να μας πει και τι θα σημαίνει τα αρχικά.
0: Τι σημαίνει, δεν υπάρχουν αρχικά. Εμείς.
2: Μια εκπομπή της Θρασκιά μου θυμίζει.
0: Εμείς λεγότανε.
2: Όχι εμείς, εγώ, κάτι, αυτοί, κάτι, κάτι.
0: Εσείς, αυτοί και άλλοι.
1: Οι άλλοι.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Εμείς, αυτοί και οι υπόλοιποι.
0: Ναι. Το εμείς έξυπνο είναι. Συμμετέχουμε όλοι, καταλάβες. Εμείς.
2: Με λίγα λόγια, να το κάνουμε λίγο επειδή, αλλά αυτό μπορεί να κάνει και διεθνή καριέρα. Στα αγγλικά.
1: Τι
2: το λέγατε, πες το μεταφράζαμε ακριβώς. Εμείς.
1: Εμείς.
2: Παιδί μου, έρχεται ένας από το εξωτερικό. Έρχεται κάποιος. Από την Ευρώπη και yeah. ρωτάει εσείς ποιο political party θα είστε. Θα λέει άλλος εμείς. Δεν θα του πει κάνει μετάφραση στα αγγλικά.
1: You foul.
2: Αυτό μπράβο.
1: Me foul.
2: Α, το λέμε you λέτε.
1: Foul. We are.
0: Yours. Δικό σας.
2: Yours. Δικό σας τι αυτό. Αυτό
1: είναι
2: ρέμος. Αντώνης Ρέμος. Δικό σας.
1: Άρα το απορρίπτουμε οικονόμου το εμείς.
0: Δεν θέλει να κάνει διεθνή καριέρα.
2: Σίγουρος.
1: Εσωτερική domestic.
0: Ξεκινάμε το rebranding,
2: το rebranding το πρωτομάθαμε σε αεροπλάνο. Εγώ κατάλαβα ότι πάει για διεθνή καριέρα αυτό.
1: Α, σωστό και αυτό που λέει ο Νίκος.
0: Πάντως το εμείς έξυπνο είναι.
1: Εμείς. Για βάλω αυτό το τραγούδι που λέει τη
0: Βύση. Εμείς. Δεν μπορεί να χωρίσουμε και τα λοιπά.
1: Είναι, νομίζω, ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται κύριε Νίκο μας, πώς είμαστε.
2: Όλα βαίνουν καλώς. Συνεχίζεται, είπαμε, το diesel κίνηση, η επιδότηση.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια προσδοκία. Κοίτα να σου πω λίγο κάτι. Από τι εννοούμε βαίνουν καλώς. Προφανώς δεν είναι κυριολεκτική έκφραση. Ωστόσο, μείωση κατανάλωσης, επειδή αναφέρθηκε η ακροάτρια νωρίτερα, δεν παρατηρήθηκε στα καύσιμα.
1: Ναι. Έτσι. Παρατηρήθηκε βέβαια το άλλο που έχουμε συζητήσει.
0: Τι μείωση κατανάλωσης. Εδώ το πρωί ήταν μέχρι τον Άσιο στη Σύγκρου η κίνηση, χωρίς να έχει γίνει τίποτα.
2: Λέω, θέλω να σου πω.
0: Πήρα τηλέφωνο,
2: όταν κάτι είναι τόσο,
0: κάτι.
2: Κάτι είναι τόσο δυσβάσταχτο. Που για πολλούς είναι, ναι. Αλλά με κάποιο τρόπο δεν το κόβουνε. Πληρώνουνε.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει η άλλη λογική που είχαμε συζητήσει. Εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ θα βάζω.
2: Ναι, αλλά κάνεις μικρότερη απόσταση.
0: Το 20 ευρώ το έβαζα, 20 ευρώ κάνω. Φτάνει, μία μέρα φτάνει για τρεις μέρες, τώρα φτάνει για μία.
2: Το βάζει πιο τακτικά. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω ότι όλοι βρισκόμαστε εν αναμονή της αποκλιμάκωσης των τιμών. Να τα βρούνε. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί, ό,τι και αν γίνει, θα το λήξουν το πράγμα. Θα επιχειρήσουν οι ΣΕΣ να αποχωρήσουν ή να αποχωρήσουν και θα το λήξουν το πράγμα. Έχει κολλήσει και οι τιμές για σήμερα του πετρελαίου διεθνώς κοντά στα 97-98 δολάρια το βαρέλι. Υπάρχει μια τάση συνολικά να κατέβουν οι τιμές στο πρατήριο από τα 2,14-2,15. Σημερινή, για να κρύβει, η χτεσινή μέση τιμή ήταν στο 2,13 στην αμόλυβδη. Η πρόγνωση που υπάρχει είναι ότι στο τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε το 2,10. Και αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα και αποκλιμακωθούν διεθνώς οι τιμές, να δούμε να πέσουμε προς το 2 ευρώ προς τα τέλη της άλλης εβδομάδας. Αγίου Πνεύμανος, με λίγα λόγια, δεν προλαβαίνουμε. Εκεί στο 2,10 και στα νησιά θα πάτε να δείτε, μην τα κοιτάτε. Να με προσοχή τα βεζινάδικα στα νησιά όσοι πάτε.
1: Μην
2: θα δει το 2,30. Μην πάθετε κάτι.
3: 2,30.
2: Ναι,
1: 2,30. Μην νομίζω ότι σουβλάκι ολόκληρο.
3: Είναι μονόδρομο στο ηλεκτρικό, φίλε. Δουλεύουν για τους Κινέζους. Εγώ το λέω συνέχεια.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι, έτσι, μετά μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία. Είναι αυτό που λέμε, θα πάρω μαζί μου, έβαλα στο αυτοκίνητο δύο μαγιό, έβαλα μαζί τις ρακέτες και έβαλα και ένα φορτιστή, να βρω αν θα το φορτίσω στο νησί.
1: Ναι, σωστά.
2: Όποιος πάει στο νησί. Έχουν, λες.
3: Έχουν.
2: Τα καλά νησιά, όχι όλα.
3: Εντάξει, το φορτίζει και στην πρίζα. Τα αφήνει.
2: Το αφήνει, ναι, το κρεμά εκεί στο ρούμι του λέτε. Δεν θα παίξω με μια Ολλανδέζα.
3: Δηλαδή, εγώ πάω στην Άξο. Εντάξει. Κάθομαι σε ένα σπίτι, σε ένα σπιτάκι μπροστά στην παραλία. Δεν κουνάω αυτοκίνητο από εκεί.
2: Α.
3: Δεν το κουνάω, έτσι κι αλλιώς.
2: Έτσι θα
3: βάζω την Μπαλαντέζα.
2: Δεν χρειάζεται να πάρεις ηλεκτρικό. Πήγαινε μετάλλο.
3: Τι?
2: Πήγαινε μετάλλο.
1: Δεν το κουνάς.
2: Αν είναι να μην το κουνήσεις, πήγαινε μετάλλο. Που έχει καύσιμο.
3: Μα δεν μιλάω για τις διακοπές.
2: Α.
3: Δεν είναι το διακοπές το θέμα. Το θέμα είναι η καθημερινότητα.
2: Δεν μιλάμε για κίνητο το θέμα. Μιλάμε για αυτοκίνητο.
3: Οι διακοπές είναι 10 μέρες.
2: Ναι, σωστό.
3: Η υπόλοιπη αυτό είναι 350 μέρες.
1: Ωραία, για αυτές πες.
2: Είναι πολύ
3: 350 μέρες, τι να πεις. Αν πληρώνεις 150 ευρώ βενζίνη το μήνα και στάσεις να πληρώνεις 200.
2: Μπράβο. Η δημοσιογραφία αργόμως δεν μιλάει για αυτό για τα τριήμερα. Μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν το αυτοκίνητο στο σπίτι για την εκδρομή και μετακινούνται για να πάνε στη δουλειά τους οι άνθρωποι που πιέζονται οικονομικά με το μέσο μαζικής μεταφοράς. Να πάρουν το λεωφορείο τους, να πάρουν το μετρό τους, να πάρουν το τραμ. Παίρνει κανείς το τραμ. Αμ... Εμένα μου αρέσει
3: το τραμ. Εμένα μου αρέσει το τραμ.
1: Πάει
3: αργά.
2: Δυστυχώς δεν μένω στις περιοχές που υπάρχει. Ναι.
1: Αν έχεις ένα ραντεβού στις 7, αλλά κατά λάθος έχεις ξεκινήσει νωρίς και θες να φτάσεις στις 7, πάρε το τραμ.
3: Πάντως στην Ευρώπη βολεύει το τραμ παντού.
1: Όπου υπάρχει ταχύτητες.
2: Ναι.
3: Όχι αυτές τις ταχύτητες έχει. Παντού το τραμ, σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, τότε είναι μέσα στην.
2: Το χρηματιστήριο συνεχίζει και ανεβαίνει εδώ στην Αθήνα.
3: Ναι, δεν χαμπάρει ο Τρίφωνας.
2: Δεν το λέω αυτό γιατί πάμε συνέχεια ψηλότερα.
3: Και τελικά, επειδή έχω μπερδευτεί λίγο εγώ με αυτό το φόρο στα κίνητα, τι θα γίνει. Είναι ο καινούριο φόρο.
2: Ναι, μάλιστα, ναι. Τι δεν καταλάβεις.
3: Εσύ
2: βγάλα τον κύριο Λιβάνη.
3: Ο κύριο Λιβάνη μα είπε ότι είναι ενοποίηση του παλιού. Αλλά σε κάποιε περιπτώσει θα πληρώνουν λιγότερο. Και ελάχιστη επιβάρυνση λέει για τους άλλους.
2: Ναι, αν μείνουν οι συντελεστές οι ίδιοι και οι νέοι συντελεστές που ο ίδιος θεσπίζει, επιλέξουν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες να μην τους εφαρμόσουν.
3: Μάλιστα.
2: Τι πιστεύεις
3: για τις περιφερειάρχες.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Ναι.
2: Για να μάθουν, γιατί έχουν κάτι ελλείμματα στους προϋπολογισμούς, για να μάθουν τι είναι αυτός ο φόρος, οπότε θα ισχύσει. Η δυνατότητα να αυξήσουν το έσοδο αυτό.
1: Άρα θα τους βάλω.
2: Χθες πάντως η ΚΕΔΕ είχαν ενημέρωση το βράδυ από τον Υπουργό για το νέο νομοσχέδιο. Mm. Νομίζω ότι όλοι έχουν πάρει μια εικόνα. Ο Υπουργός, επαναλαμβάνω, υπονοεί και το λέει ότι όποιος τους αυξήσει θα πάρει και το κοινωνικό κόστος. Αλλά ο ίδιος με το νομοσχέδιό του τους το επιτρέπει και τους δίνει τη δυνατότητα να το κάνουν. Απλώς δεν τους υποχρεώνει.
1: Ναι.
2: Για τις περιφέρειες είναι νέο, δεν έχουν προϋπολογισμό οι περιφέρειες.
3: Οι περιφέρειες είναι νέο, το είπε.
2: 0,35.
3: Αλλά θα αποφασίσουν Σχυλής. Οι περιφερειάρχες θα το εφαρμόσουν. Και ρωτάω εγώ τώρα, αφελώς.
2: Ναι.
3: Ξέρετε κανέναν περιφερειάρχη, άμα υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να εκλεγεί, θα το εφαρμόσει.
2: Πιστεύεις ειλικρινά ότι ένα λογαριασμό ο οποίος φέρνει τη φίρμα από πάνω της ΔΕΗ, του Ήρωνα, της Πρωτέργεια, της Βόλτον, της Zenith και δεν ξέρω ποιες άλλες εταιρείες υπάρχει, έτσι, της Enerwave και τα λοιπά, και φέρνει αυτή την φίρμα και από πίσω στα ψηλά γράμματα έχει άλλα 10, οίκο, σίκο, φίκο, μίκο και κάπου έχει και ένα που το λέει αναπτυξιακό τέλος τοπικής ανάπτυξης, τέλος τοπικής ανάπτυξης, έτσι. Δεν θα το βάλει, τέλος περιφερειακής ανάπτυξης είναι το συγκεκριμένο των περιφερειών. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Το σίγουρο είναι ότι αυτό είναι μια δυνατότητα. Επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε λίγο και την έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους.
0: Ναι, έχει δίκιο ο Νικόλας. Το εμείς είναι ας στα αγγλικά.
2: Ναι, ας. Ας θα το πούνε.
0: Ναι, αλλά μπορεί να μεταφραστεί και κάτι άλλο. Κατάλαβες.
2: Εγώ δεν ήθελα να το πω. Δεν ήθελα να συμμετάσχω σε αυτό. Ναι. Νικόλα, μας παρέσυρες όλους.
0: Ναι. Ναι. Ο Ιάσονας λέει: επειδή ακούει πολλοί κόσμος, πείτε ότι θέλει ειδική μπαλαντέζα, πιο ενισχυμένη, ακόμη και αν είναι για τα 220 βολτ καλώδιο. Μην βάζουν οποιαδήποτε μπαλαντέζα, θέλει ενισχυμένη.
2: Εντάξει, μια μπαλαντέζα, όμως σηκώνει.
0: Είναι ενισχυμένη, νομίζω ότι δίνουν μαζί με το. Είναι σαν το φορτιστή στο κινητό. Το δίνουν και στο αυτοκίνητο, σου δίνουν και μπαλαντέζα. Ακουστικά δεν σου δίνουν.
1: Τι να τα κάνεις, τα ακούστηκα να ακούσα φορτίζει.
0: Προσέξτε λίγο, οι εταιρείες των κινητών, μιας και λέμε τέτοιες ιστορίες, έχουν κόψει εδώ και καιρό και το μπριζάκι.
1: Ναι, πολύ καιρό.
2: Έχουν κόψει το φύση, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
2: Σου δίνουν το καλώδιο σκέτο.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή πάει ο άλλος, πληρώνει, ξέρω και εγώ, χίλια πόσα κάνουν αυτά για το
2: υπολογιστή. Στον υπολογιστή δεν σου δίνει φορτιστή για το υπολογιστή.
0: Ούτε στον υπολογιστή. Ούτε στον υπολογιστή.
2: Η εταιρεία που λες δεν δίνει ούτε φορτιστή. Δίνει...
0: Έλα ρε.
1: Μπριζάκι τέλος.
0: Το γράφει ξεχωριστά.
2: Ξεχωριστά.
0: Ρε εσύ. Αλλά ναι. Μισό λεπτό. Τα αγοράζουνε.
2: Είσαι με τα καλά, εγώ το αγόρασα.
0: Καλά κάνουν. Να κόψουν και το φορτιστή.
2: Αυτό είπα.
0: Μετά θα κόψουν και την οθόνη.
2: Δεν διαμαρτυρήθηκα.
0: Η οθόνη εξτρά.
2: Εξτρά. Μετά ναι. Το καπάκι. Θες καπάκι.
0: Ναι.
2: Φοβερό. Για όποιον θέλει καπάκι. Ωραία. Αυτό.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με περισσότερα από 10 χρόνια.
0: Έχει δίκιο Πασόκεμον. Ρε Φιλιππίδη, ποια μέσα μαζικής μεταφοράς να αφήσει ο Έλληνας το γιο ταχύ. Μιλάμε για ανθρωπιστική κρίση.
1: Προφανώς. Εγώ μαζί με τον Πασόκεμον είμαι.
0: Ασμπέτε, λέει.
1: Του Νόα Ασμπέτε.
0: Ναι, του Νόα Ασμπέτε. Το κόμμα του Νόα Ασμπέτε.
1: Με περισσότερα από 10 χρόνια ζωής εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το ALBA Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα alba.acq.edu. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Να δω

0: νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
1: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
2: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
1: Με Nofors.
2: Και Προσταζάν.
1: Από τη Vogel.
3: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
2: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
4: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Το γουί είναι το εμείς. Ναι, σωστό.
1: Το γουί το
0: ακόμα είπαμε. Ακόμα και ο Τσίπρας δεν το ξέρει.
1: Δεν πιάνεται όμως αυτό.
0: Είπαμε ας. Ας. Εμάς. Ναι.
1: Το γουί είναι, αλλά τι θα λες τον άλλο που έρχεται από έξω. Πώς λένε το κόμμα σου, γουί.
0: Γουί.
1: Θα σε μπερδεύει με το γουί το γαλλικό.
0: Όχι, ρε.
1: Το γουί, μάνα μου.
0: Το γουί, το παιχνίδι δεν είναι το γουί.
1: Το γουί, WE, ρε παιδί, μην το εμείς.
0: Ναι, όχι, και το γουί δεν είναι το παιχνίδι, ένα παιχνίδι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μια κονσόλα δεν είναι το γουί. Καλά δεν το λέω.
1: Ωραία. Θα σε μπερδεύει.
0: Το Super Mario, αυτό δεν είναι.
1: Θα σε μπερδεύει και με αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, άλλο πρέπει να.
0: Εμείς, ωραίο είναι. Πώς λέγεται το κόμμα. Εμείς.
1: Εμείς. Αμές.
0: Ωραίο, έξυπνο. Εγώ λέω, τώρα θα δούμε. Αν είναι αυτό.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Θα δούμε αν θα πέσει μέσα ο Δημήτρης.
1: Ναι, να δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή. Τι ώρα.
0: Κυριακή κοντή γιορτή.
1: 8.30.
0: Πέντε μέρες ακόμα. Κάτσε εδώ, μην βιάζεσαι.
1: Έχει γούστα να ανακοινώσει κόμμα. Να ανακοινώσει όνομα. Όνομα.
0: Δεν γίνεται.
1: Να πει παιδιά το κόμμα αυτό και τα λοιπά, θα σας πω σε λίγες μέρες.
0: Τι δεν το κάνει έκπληξη. Μπα, είναι φτιαγμένος τώρα.
1: Είναι έτοιμος,
0: Ναι, είναι έτοιμος νομίζω. Λοιπόν,

0: Έχει παρέμβαση. Τώρα εντάξει, μπορεί να βρίσκεται κάποιοι, αλλά εγώ θα του πω. Και μπορεί να βρει και εσύ, δεν πειράζει.
1: Τι να βρει.
0: Ο Πάπας ο Λέων έκανε παρέμβαση για την τεχνητή νοημοσύνη. Παρουσίασε στο Βατικανό την πρώτη εγκύκλιο, 135 χρόνια μετά τη Rerum Novarum, την εγκύκλιο του 1891 για την εργασία, που είχε εκδώσει ο Πάπας, από τον οποίο πήρε το όνομά του. Ο Πάπας Λέων παρουσίασε την πρώτη εγκύκλιο με τίτλο Magnifica Humanitas, αφιερωμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, καλώντας την ανθρωπότητα να αφοπλίσει την AI και να παραμείνει βαθιά ανθρώπινη στην εποχή της προηγμένης τεχνολογίας. Στο κείμενο των περισσότερων από 200 σελίδων που χωρίζεται σε 5 κεφάλαια, ο Ποντίφικας προειδοποιεί για τις συνέπειες ανεξέλεγκτης χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι η AI πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι την εξουσία. Σύμφωνα με τον Πάπα, το να αφοπλιστεί η τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει να αμφισβητηθεί η αντίληψη και ότι η τεχνολογική ισχύς δίνει αυτόματα και το δικαίωμα διακυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Ο αφοπλισμός δεν σημαίνει απόρριψη της τεχνολογίας, αλλά αποτροπή του να κυριαρχήσει πάνω στην ανθρωπότητα. Μαζί του ήταν και ένας εκ των ιδρυτών της Ανθρώπικ, και η Ανθρώπικ είναι που έχει βγάλει το μοντέλο Claude, που είναι αυτό που κυριαρχεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, και έχουν βγει και διάφορα για τους φόβους που εκφράζουν και άνθρωποι και στελέχοι των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης υπάρχουν κάποιες αναλύσεις ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα αμφισβητηθεί η θρησκεία.
1: Ναι, το έχω ακούσει και εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι, καλά, ο Πάπας δεν έκανε άσχημα.
0: Ο Δημήτρης Οικονόμου λέει, αν είναι αυτό πάντως, δεν θα πω τη συνέχεια, το όνομα, το εμείς δηλαδή, θα πάρω 5 μέρες άδεια. Δημήτρη, από εμάς 15. 15 μέρες. Εμείς είμαστε, ναι. Με τον Άκη να δω τι θα κάνεις. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, να προσέχετε, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικό.
8: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
9: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
10: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
11: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
12: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
11: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
12: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
13: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
14: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Άκης.

0: παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: more.com.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
6: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
7: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Νοφόρς, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
6: Με Νοφόρς
7: και Προσταζάν
6: από τη Vogel.
8: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
7: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
9: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Το κόμμα του ανακοινώνει σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σύμφωνα με συνεργάτες του, αναμένεται επίσης να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Όπως σημειώνουν οι ίδιοι συνεργάτες, τη διακήρυξη περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα ή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Με την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων ξεκινά και τυπικά η διαδικασία ώστε το νέο πολιτικό εγχείρημα να λάβει επίσημη έγκριση και κομματική υπόσταση όπως προβλέπει η νομοθεσία. «Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη», δήλωσε η Μαρία Καριστιανού, τονίζοντας ότι το κόμμα της δεν έχει σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απαγοήτευση του κόσμου. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ ήδη είναι γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές, υποτίθεται δυνάμεις, χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Απαντώντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως σίγουρα δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο συνεπής και θεσμικός. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, από τη μια στη συνταγματική αναθεωρήση ο κύριος Μητσοτάκης προτείνει την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας στα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν έρχεται νέος έμφυα, ξεκαθάρισε μιλώντας εδώ στον Sky ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας. Ανέφερε πως ενοποιούνται 2 φορεί οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα με ένα σύστημα που γίνεται δικαιότερο. Σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, η ενοποίηση των φόρων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση. Όπως δήλωσε ο Υπουργός, οι 2 φόροι θα ενοποιηθούν την πρωτοχρονιά του 2027. Σε απάτες κατ' εξακολούθηση την διετία 2023-2025 εμπλέκονται 40 άτομα, όπως αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους με σκοπό την ίσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, εγγράφηκαν ψευδώς εν αγνία των γονέων τους 163 ανήλικοι. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης, όπου η συνολική ζημία από τη δράση της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 199.000 ευρώ. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης
τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχειρήση έρχεται ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. Παρατείνεται και τον μήνα Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στη διεθνή επικαιρότητα αυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυστης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη έχει κλιμακώσει τη ρητορική της, απειλώντας με συντριπτική απάντηση, ενώ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα απλώς ως αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι οι όροι της εκεχηρίας επιτρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν οτιδήποτε προστατεύει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, είτε πρόκειται για αεροσκάφη είτε για πλοία. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, διαμήνυσε ότι η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μια καλή συμφωνία είτε δεν θα υπάρξει. Όπως σημείωσε, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει συμφωνία, αλλά με όρους απόλυτης αφήνειας. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στον Ανατολικό Λίβανο σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Μεταξύ των θυμάτων είναι 2 παιδιά και 1 γυναίκα. Ο Ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι στοχοθέτησε θέσεις της Χεσμπολά στην περιοχή, ενώ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου τόνισε πως θα εντείνει τις επιθέσεις στον Λίβανο για να συντρίψει τη Χεσμπολά. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Όπως ανακοίνωσε η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπου σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες 38 ή και 39 βαθμών Κελσίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ο Κώστας Λούκας επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και φουλάρει για την τελική ευθεία της σεζόν. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Πέμπτη τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ και Καλαϊτζάκης. Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε στην ΑΕΚ η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας για τα περιστατικά που συνέβησαν έξω από το γήπεδο της Ένωσης πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Φιέστα Τίτλου.

0: παρεμβάσεις πρώην πρωθυπουργών και έντονη κινητικότητα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Τα βλέμματα είναι στραμμένα απόψε στο Θησίο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σε λίγο το νέο του κόμμα, αλλά και στο Μέγαρο Μουσικής, όπου ο Κώστας Καραμαλής αναμένεται να πάρει το λόγο για μια παρέμβαση με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου.
1: Λίγες ώρες πριν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια του νέου του κόμματος, ήδη πυροδοτείται η πολιτική αντιπαράθεση με κεντρικό σημείο τριβής να αποτελεί το κυβερνητικό παρελθόν του σε ένα σκηνικό πολιτικής Βαβέλ, όπως το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν.
1: Η κυβερνητική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα και ειδικότερα η φορολογική πολιτική του απασχόλησε και το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό για την κρίσιμη περίοδο διαπραγμάτευσης της πρώτης φοράς αριστερά, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις.
0: Είχα διαβάσει στις εφημερίδες πως είναι κομμουνιστής και εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης. Έτσι ξαφνιάστηκα όταν του ζήτησα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, το πλουσιότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, και εκείνος αρνήθηκε. Και θυμάμαι, του είπα, εσείς αριστερός και εγώ δεξιός. Καλώς.
3: Και τι έκανε ο προστάτης των αδυνάτων? Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους.
1: Όλο το πολιτικό σύστημα παρακολουθεί τις νέες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.
4: Θα το περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα να τα εξηγήσει όλα αυτά, γιατί κατανοώ ότι τη Νέα Δημοκρατία τη βολεύει αφάνταστα. Να μιλάμε τώρα για το 2015.
5: Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα, αλλά με τις ίδιες παλιές και πολλαπλά δοκιμασμένες πολιτικές.
6: Το ζητήθηκε Λεβάντε και πάει να γίνει Μπαρτσελόνα. Δεν γίνονται αυτά.
7: Αν δεν είχε προδοθεί από μέσα να επαναφέρουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, θα είχε ευδοκιμήσει.
1: Από τις εξελίξεις συνεχίζονται και οι αναταράξεις στην κεντροαριστερά, ενώ το ντόμινο φαίνεται να ακουμπά πρώτα τον ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ο Τσίπρας είναι παίκτης και μεγάλος παίκτης. Η αντιπολίτευση είχε 2 χρόνια μπροστά της να συγκροτηθεί και να δώσει πιστική και μετρήσιμη εναλλακτική πρόταση στον ελληνικό λαό, δεν το έκανε.
9: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί ιδρύεται ένα κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και σας διαβεβαιώ ότι στις 6 Ιουνίου...
10: Ερμής, 91,8 στα FM.
9: Κατέβουμε όλοι μαζί.
11: Σήμερα μπαίνει μια τελεία. Λέβαια. Να συνεδριάσουμε, να αποφασίσουμε με σεβασμό στα μέλη μας, τα οποία δεν μπορεί να τα αποκαρδιώνουμε.
1: Ήδη πάντως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατευθύνονται προς το νέο κόμμα Τσίπρα.
0: Ήρθε λοιπόν η στιγμή των αποκαλύψεων για όνομα και διακήρυξη του νέου κόμματος Τσίπρα. Προηγήθηκαν μήνες αναμονής με φανέλες, μπάλες, χρώματα και γρίφους να χτίζουν επικοινωνιακά το νέο εγχείρημα. Στο Θησίο βρίσκεται ο Αντώνης Αντζολέτος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Χριστίνα Βίδου.
12: Και όσο και αν προσπαθήσαμε να μάθουμε κάτι παραπάνω, μέχρι στιγμής δεν το έχουμε καταφέρει, γιατί πρέπει να σου πω ότι εδώ είναι πολλά. Πολλά στελέχη κοντινά πλέον του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Θοδωράκης, η κυρία Πέπε. Είναι πάρα πολλά στελέχη τα οποία είδαμε σε παρουσιάσεις της Θηθάκης. Είναι ο κύριος Σιακαντάρης που έφτιαξε το μανιφέστο, η κυρία Λαλιώτου, που μάλιστα, όπως μας αποκάλυψαν ορισμένοι από αυτούς, το Σάββατο ήταν σε σύσκεψη με τον Αλέξη Τσίπρα πριν από 3 μέρες, και εκεί δεν είπαν τίποτα για το όνομα. Είναι ένα μυστικό το οποίο το κρατούν 3-4 άτομα μέσα στο κόμμα. Αναμένουμε βεβαίως αυτό το βίντεο έκπληξη, στο οποίο θα ακουστεί το όνομα του κόμματος υπό τους ήχους της μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη. Εδώ μπροστά από την Ακρόπολη έχει στηθεί η εξέδρα που θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις 8.30, υπολογίζουμε, γύρω στις 9 παρά, με 2 μεγάλες ψηφιακές οθόνες που θα παίξουν και το βίντεο το οποίο λέγαμε, ένα πόντιουμ που έχει στηθεί. Μαζεύεται ο κόσμος, είναι εδώ, είδαμε πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όχι νυν βουλευτές, τον κύριο Σιμορέλη, τον κύριο Κάτσι. Είναι επίσης είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής, παραμένουμε να έρθει και η κυρία Αλινού εδώ πέρα, και ο κύριος Σαρακιώτης είναι εδώ. Δεν περιμέναμε σήμερα να έρθουν εδώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει έρθει κανένας μέχρι στιγμής. Όσον αφορά τώρα το κυρίως μενού της ομιλίας του Αλέξη,

0: Ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναφερθεί σε πολλά κομμάτια της ιδρυτικής διακήρυξης. Σίγουρα θα μιλήσει για την πατριωτική αριστερά, σίγουρα θα μιλήσει για το κράτος δικαίου, σίγουρα θα μιλήσει για την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου που είναι μέσα στις βασικές εισαγγελίες του προγράμματός του. Θα δούμε αν κάποιοι από τους συνεργάτες του ανέβουν μαζί τους στη σκηνή προς το τέλος της εκδήλωσης. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο πιθανότατα την Πέμπτη. Μένει να το δούμε και αυτό. Αλλά σίγουρα όλα τα βλέμματα και όλοι αυτό που αναρωτιούνται εδώ από την ώρα που ήρθαμε πολύ νωρίς, από τις 5 περίπου το απόγευμα, είναι τι θα γράφει η Μαρκίζα σήμερα σχετικά με το όνομα του κόμματος.
1: Αντιδράσεις και αιχμηρά σχόλια προκαλεί ήδη το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού με κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουν τον αντισυστημικό χαρακτήρα και τις θέσεις του υποσύσταση φορέα. Το πρωί έγινε το επίσημο πολιτικό βήμα καθώς κατατέθηκε στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Άντζη Κούκη.
2: Η Μαρία Καριστιανού επικύρωσε και νομικά το νέο της κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Συνοδευόμενοι από στενούς της συνεργάτες όπως ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και ο καθηγητής της νομικής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, έφτασε στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα.
3: Καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την άβρα της ελπίδας, να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
2: Την ιδρυτική διακήρυξη υπέγραψαν 650 πολίτες, ενώ όπως τόνισε και η Μαρία Καριστιανού, βασικό πυλώνα αποτελεί η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί.
3: Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
4: Βασικοί πυλώνες του κινήματός μας είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η διασφάλισή της, η πάυση ορισμού της ηγεσίας της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία, η διαυγής διάκριση των εξουσιών και η ορθή λειτουργία των θεσμών, με ταχύτητα, αξιοπιστία, διαφάνεια και λογοδοσία.
2: Η επίσημη εκκίνηση του κόμματος στο πολιτικό στίβο φέρνει και αντιδράσεις.
5: Άκουσα ένα περίγραμμα και το έχω ξανακούσει αυτό το περίγραμμα. Κάτι μου θυμίζει την πάνω και την κάτω πλατεία. Και αυτόν τον περιβόητο αντισυστημισμό.
6: Κόμματα, συμπόνια, συγκόμματα και τα λοιπά μετανοημένων αμετανοήτων πρέπει να πάσει καλά της ιστορίας. Εδώ θέλουμε λύσεις.
2: Το επιτελείο της Μαρίας Καριστιανού ετοιμάζει εκδηλώσεις που θα γίνουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και η Αθήνα, μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα και η παρουσίαση του βιβλίου των καθηγητών διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Μεταξύ των ομιλητών είναι ο Κώστας Καραμαλής με το παρόν να δίνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Την εκδήλωση παρακολουθεί ο Γιάννης Καντέλης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
7: Κύριος Καραμαλής είναι ένας εκ των ομιλητών για το βιβλίο του Κωνσταντίνου Φίλη και του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου για τις διεθνείς σχέσεις, με τον πρώην Πρωθυπουργό να έρχεται νωρίτερα εδώ στην αίθουσα. Εδώ βρίσκονται και πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Χρυσομάλης, ο κύριος Συνετάκης, ο κύριος Σταϊκούρας και υπουργός τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Βεβαίως το ενδιαφέρον είναι στην ομιλία του κυρίου Καραμαλή, ο οποίος αναμένεται να έχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την ομιλία του Χριστίνα, δύο εχμές που αφορούν την κυβέρνηση. Η πρώτη αφορά την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο κύριος Καραμαλής θα μιλήσει για μια υπόθεση η οποία πλήττει την δημοκρατία και θα μιλήσει και για την υποβάθμιση των θεσμών στα μάτια των πολιτών και ιδίως της δικαιοσύνης, ενώ αναφερμένεται να αναφερθεί προφανώς και στα ελληνοτουρκικά, εκεί όπου θα αφήσει εχμές για την πολιτική των ήρεμων νερών, διότι θα κάνει εκτενή αναφορά στο θέμα του νόμου που ετοιμάζει η Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες, με τον οποίο, όπως θα πει ο κύριος Καραμαλής, πληροφορούμαστε, προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις της στο πεδίο. Εδώ βρίσκεται και ο κύριος Σαμαράς, βρίσκεται στην πρώτη σειρά των καθισμάτων. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος εισερχόμενος εδώ, τον ρωτήσαμε αν ισχύουν τα όσα ακούγονται πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα, αν ο ίδιος θα προχωρήσει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος. Ο κύριος Σαμαράς απέφυγε να πει το οτιδήποτε μπροστά στις κάμερες, Χριστίνα, και προχώρησε στην αίθουσα και πήγε και έκατσε στην θέση του χωρίς να ανοίξει τα χαρτιά του στους δημοσιογράφους.
1: Πολύ έντονες λοιπόν οι πολιτικές διεργασίες τα τελευταία 24 ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο Βασίλης Χιώτης πριν λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
8: Έχουμε πια τη νέα προεκλογική παλέτα. Το μόνο που μένει είναι αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Από ό,τι κατάλαβα, επειδή απέφυγε να απαντήσει στις 29 Μαΐου που λέγανε ότι θα το κάνει, δεν θα το κάνει. Αργότερα θα δούμε. Αλλά και ο κύριος Σαμαράς είτε κάνει κόμμα είτε δεν κάνει κόμμα, είναι βέβαιο ότι στις επόμενες εκλογές αμέτωχος δεν θα μείνει. Άρα αυτές οι τρεις αλλαγές, τα δύο κόμματα και η νέα πραγματικότητα με τον κύριο Σαμαράκη και τον κύριο Καραμαλή που θα πούμε μετά, δημιουργεί ένα νέο πολιτικό τοπίο το οποίο ακόμα πλήρως δεν μπορούμε να το χαρτογραφήσουμε. Και είναι ένα πολιτικό τοπίο που ανησυχεί τους πάντες. Διότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις πια φοβούνται ο ένας τον άλλον. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι δεν μας αφορά το τι συμβαίνει στο κόμμα, στο χώρο της αντιπολίτευσης, είναι βέβαιο ότι ανησυχεί. Διότι με τόσες πολλές επιλογές στα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που ήλπιζε η Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή να τους ξανακερδίσει, τώρα υπάρχει περίπτωση να αρχίζουν να λοξοκοιτούν δεξιά και αριστερά. Άρα έχουμε ένα νέο χάρτη, νέα δεδομένα, τα οποία για να κατασταλάξουν θα περάσουν αρκετοί μήνες και κυρίως μέχρι να έρθουν αυτές οι επόμενες εκλογές.
9: Είναι η ημέρα του κύριου Τσίπρα η σημερινή. Νέο κόμμα ναι, ο ίδιος όμως είναι παλιός και δεν είναι και άφθαρτος.
8: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, μπροστά από τα δύο νέα κόμματα και από τις επιλογές που έχει κάποιος ψηφοφόρος, η επιλογή του κυρίου Τσίπρα φαντάζει ιδιαίτερως ισχυρή.
9: Και είναι και οι δημοσκοπήσεις αυτό, έτσι.
8: Ναι, ναι. Καλά, οι δημοσκοπήσεις πάντα τα νέα κόμματα τα δείχνουν ψηλά. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει τόσο ψηλά όσο το δείχνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, αλλά είναι βέβαιο ότι πατάει γερά στο πολιτικό σκηνικό. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια, άρα γνωρίζει τα θέματα. Είναι ικανός στην πολιτική αντιπαράθεση. Στο debate είναι πάρα πολύ καλός.
9: Έχει το επικοινωνιακό χάρισμα, το έχει βεβαίως.
8: Έχει ήδη μια εκλογική βάση να πατήσει. Δεν ξεκινά από το μηδέν. Έχει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, που και τα δύο αυτά κόμματα οι ψηφοφόροι του σίγουρα του συμπαθούν. Το μειονέκτημά του είναι αυτό που μόλις είπες, ότι δεν είναι φρέσκο πρόσωπο. Είναι ένας πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια. Επιμένει να μιλά για το παρελθόν σαν να δείχνει ότι δεν έχει διδαχθεί από τα λάθη του. Και γι' αυτό, για να τον κρίνουν οριστικά οι πολίτες, περιμένουν να δουν πώς θα πορευθεί από εδώ και πέρα.
9: Ναι.
8: Δεν έχει σημασία, κατά τη γνώμη μου, ούτε πώς θα λέγεται το κόμμα Τσίπρα, ούτε τι χρώμα θα έχει το κόμμα Τσίπρα. Σημασία θα έχει αν οι προτάσεις που θα εκφράζει από εδώ και στο εξής θα είναι ρεαλιστικές ή αν θα διολιστήσει και πάλι στο να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Αν κάνει το δεύτερο, είναι βέβαιο ότι η δημοφιλία του θα αρχίσει να φθήνει.
9: Ακούσαμε νωρίτερα και είδαμε το Γιάννη Καντέλη που είναι στο Μέγαρο Μουσικής, τις πληροφορίες που έχει για την ομιλία Καραμαλή σε λίγο. Μια ομιλία που θα έχει πολιτικό στίγμα, στέκεται στις υποκλοπές, στέκεται στις παρακολουθήσεις. Σε ξαφνιάζει αυτό?
8: Όχι, εμένα όχι, διότι όταν συνομιλείς με ανθρώπους που συνομιλούν με τον κύριο Καραμαλή, ξέρεις ότι είναι οργισμένος με την υπόθεση των υποκλοπών. Πρώτον, γιατί υπήρξε και ο ίδιος θύμα στο παρελθόν, και δεύτερον, γιατί θεωρεί βαριά κρίση θεσμική σε μια χώρα να γίνονται υποκλοπές. Άρα είναι νομίζω η πρώτη φορά που το λέει, αλλά στους συνομιλητές του το λέει εδώ και καιρό. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία που τον άκουσε έτσι οργισμένο ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όταν πήγε να του πει να πάει στο συνέδριο. Τώρα, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς είναι βέβαιο πια ότι δεν είναι κοντά στην παράταξή τους. Ο κύριος Καραμαλής, από τη στιγμή που δεν εμφανίστηκε στο συνέδριο, νομίζω ότι είναι οριστική η ρήξη του με τη Νέα Δημοκρατία. Είπα νωρίτερα ότι ο κύριος Σαμαράς σίγουρα δεν θα μείνει αμέτωχος στις επόμενες εκλογές. Κάποια κατεύθυνση θα τη δώσει λογικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση πάει και ο κύριος Καραμαλής, που συμπλέει πια με τον κύριο Σαμαρά. Είναι προφανές
9: αυτό. Πολύ ξεκάθαρο αυτό πια.
8: Άρα θα περιμένουμε τις κινήσεις και των δύο, γιατί αυτό κι αν ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία, είναι βέβαιο ότι αυτοί οι δύο έχουν επιρροή στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιδίδονται σε ένα εξ αποστάσεως λεκτικό bras de fer. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ και έλλειμμα αξιοπιστίας, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε πως ο κύριος Μητσοτάκης κάνει την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση. Ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη.
10: Σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εξελίσσεται η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, με τον Πρωθυπουργό να ρίχνει βολές στο ΠΑΣΟΚ για έλλειμμα αξιοπιστίας λόγω των επιφυλάξεων που εξέφρασε.
11: Βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο. Και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
12: Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και ο θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος. Ανανεώνει για 6 ακόμα χρόνια την θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας συνολικά τα 18 χρόνια και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καυτηρίασε τη στάση του ΠΑΣΟΚ που ψήφισε παρόν κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιμένει πως πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις.
11: Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών.
12: Εμείς δεν μιλάμε γενικά και όριστα για θητείες. Τις καθιέρωσαμε πρώτα απ' όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα. Αφήστε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη.
13: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
14: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
13: Ερμής 91,8 στα FM.
15: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
16: Αγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
24: Ήρθα.
23: Ένας θείος.
25: Α, ήρθες.
23: Καμία αλλαγή.
25: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
23: Και μια μεγάλη ανατροπή.
26: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
25: Τι έκανες?
26: Έβαλα προτέργεια.
25: Καλά έκανες. Μπράβο.
23: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
25: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
26: Έτσι.
25: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
26: Να, εδώ.
25: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
26: Ναι, ναι.
23: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
27: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και στη διεθνή επικαιρότητα. Πέρασε ακόμη ένα 24ωρο χωρίς συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ακροβατούν επικίνδυνα, καθώς τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άμυνα, προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της Τεχεράνης. Τίποτα δεν δείχνει να έχει αλλάξει επί της ουσίας. Το σκηνικό παραμένει φορτισμένο, με τις απειλές να συντηρούνται εκατέρωθεν γύρω από τα κρίσιμα στενά του Ορμούζ. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ ή του Ισραήλ θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύνη του πολέμου. Σε εγρήγορση επίσης Τελ Αβίβ και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου, παρότι ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μνημονίου κατανόησης βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Στο Ισραήλ τώρα, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου συνάντησε σήμερα τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Στρατού. Κατόπιν και πριν από λίγο, ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός επιχειρεί με μεγάλες δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο και αναλαμβάνει τον έλεγχο στρατηγικών περιοχών. Πριν από περίπου μία ώρα στην Τεχεράνη, επέστρεψε και η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Σημαντική εξέλιξη που δίνει το κλίμα από το Ιράν. Έπειτα από 90 μέρες blackout στο διαδίκτυο, οι αρχές επέτρεψαν σήμερα μερικώ την πρόσβαση.
2: Η ένταση συνεχίζεται στα στενά του Ορμούς με νέα απόπειρα επίθεσης κατά εμπορικού πλοίου αυτή τη φορά. Χρύσα.
1: Η Υπηρεσία Ναυτικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε έκρηξη κοντά σε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν. Δεν υπάρχουν ωστόσο αναφορές για τραυματισμούς στο πλήρωμα ή για ζημιές στο πλοίο.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στο Χολαργό, όταν ένας 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην πυλωτή του κτηρίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
3: Λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, αστυνομικοί φτάνουν στην οδό Ξανθίπου και εντοπίζουν τραυματισμένη την 53χρονη στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Στο διαμέρισμα του ζευγαριού βρίσκεται νεκρός ο 57χρονος σύζυγός της. Αφού την πυροβόλησε στο πόδι, με το ίδιο όπλο έβαλε τέλος στη ζωή του.
4: Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης βρήκαν τη γυναίκα αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας, εφάρμοσαν τουρνικές στο πόδι της, καταφέροντας να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται.
5: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμό.
6: Πάρα πολλούς αστυνομικούς, γύρω στα 10 περιπολικά, αρκετές μοτοσυκλέτες της Δίας. Κοιτάζω απέναντι, ήταν συγκεντρωμένη στην είσοδο της πολυκατοικίας που έγινε
7: το περιστατικό.
3: Η 53χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τραύμα στο πόδι. Μιλώντας στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι είχε συχνούς καυγάδες με τον σύζυγό της. Ένας από αυτούς οδήγησε στο αιματηρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο.
8: Με ζήλευε παθολογικά. Είχαμε ομηρικούς καυγάδες για τον ίδιο λόγο. Γίνονταν όλο και πιο συχνοί.
3: Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στο διαμέρισμα τρίτου ορόφου και εντόπισαν δύο πιστόλια τσέχικης προέλευσης για τα οποία υπήρχε νόμιμη άδεια κατοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 57χρονος άντρας όσο και η σύζυγός του ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Ο 57χρονος ήταν απόστρατος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, ενώ η 53χρονη είναι ενδοκρινολόγος. Ζούσαν περίπου 25 χρόνια στο διαμέρισμα του Χολαργού και δεν είχαν απασχολήσει την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία.
0: Τον τρόμο έζησε μία 52χρονη γυναίκα όταν άνδρας αποπειράθηκε, όπως καταγγέλλεται, να τη βιάσει και να την ξυλοκοπήσει άγρια μέσα στο κατάστημά της στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς τον εφιάλτη που βίωσε, ενώ γλίτωσε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του συζύγου της. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου.
9: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον 25χρονο Αιγύπτιο να τρέχει λίγα λεπτά μετά την άγρια επίθεση σε μία 52χρονη μέσα στο κατάστημά της στην ανάληψη Θεσσαλονίκης. Το θύμα περιγράφει στον Sky τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.
10: Μπήκε μέσα στο κατάστημα, έκανε πως κοιτούσε, δεν μιλούσε καθόλου. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο πήρα τηλέφωνο τον άντρα μου να έρθει. Τότε αυτός μου έδειξε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο και μου επιτέθηκε. Έβγαλε σουγιά, με έριξε κάτω και με χτύπησε. Χτύπησε το κεφάλι μου στο πάτωμα. Πήγε να με πνίξει με την κουρτίνα από το παραβάν και ένα παντελόνι. Νόμιζα θα πεθάνω. Προσπάθησα να αντισταθώ.
9: Ο άντρας του θύματος παρενέβη την κατάλληλη στιγμή και της έσωσε τη ζωή.
11: Την είχε σχεδόν ακινητοποιήσει τη γυναίκα μου, ήταν κάτω στο πάτωμα, με στα αίματα, και πάλευε ήδη 6 λεπτά μέχρι να φτάσω. Μπαίνοντας μέσα, τον βρήκα από πάνω της και τη χτυπούσε το κεφάλι κάτω στο πάτωμα. Το χτυπούσα μέχρι να βγούμε έξω από το μαγαζί και με σκοπό προφανώς να βιάσει. Δεν μιλούσε αυτός, γιατί αυτός αποδείχθηκε ότι ήταν κοφάλαλος.
10: Ευτυχώς ο άντρας μου δεν είχε πάει στη δουλειά και ήταν εδώ κοντά. Διαφορετικά δεν θα ζούσα. Κάθε λεπτό στα χέρια του μου φάνηκε αιώνας.
9: Ο 25χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κρατείται ήδη στις φυλακές για ληστεία 22χρονης, μόλις 5 ημέρες μετά την επίθεση στην 52χρονη.
0: Σε νέο κύκλο εφόδων και συλλήψεων σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία λίγες ώρες μετά από αντίστοιχη επιχείρηση στην Κρήτη. Για τα σημερινά ευρήματα και τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Νικολαίδης.
12: Η επιχείρηση από το ελληνικό FBI έγινε σήμερα νωρίς το πρωί, ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής και Αθήνα. Ήταν η ίδια ώρα στην οποία οι αστυνομικοί έκαναν εφόδους σε σπίτια και καταστήματα για να συλλάβουν συνολικά 17 άτομα. Δύο από τα άτομα αυτά εργάζονταν σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαν δηλαδή, Χριστίνα, μία πρόσβαση στα συστήματα του οργανισμού και μπορούσαν να δουν ποιες από τις αγροτικές εκτάσεις ήταν αυτό που λέμε ορφανές, δηλαδή δεν είχαν δηλωθεί ποτέ για να λάβουν κάποιες επιδοτήσεις. Έτσι τις δήλωναν στο όνομά τους. Αυτό ήταν και το αρχικό στάδιο της επιχείρησης τους. Στη συνέχεια έβαλαν στο κόλπο και άλλους αγρότες σε δύο φάσεις, με αποτέλεσμα να πάρουν συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση με παράνομο τρόπο επιδοτήσεις συνολικού ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 17 άτομα τα οποία συνελήφθησαν κρατούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και αύριο θα προσαχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι μισθολογικές διακρίσεις στην αγορά εργασίας, με το αρμόδιο Υπουργείο να προωθεί νέο πλαίσιο για μεγαλύτερη διαφάνεια σε αμοιβές και προσλήψεις. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Βάσια Γκανάρα.
13: Πολλές φορές όντως μου έχουν πει στην καινούργια δουλειά πόσα έπαιρνα στην προηγούμενη. Πράγμα που για μένα δεν θα έπρεπε να συμβαίνει.
10: Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας θα απαγορεύεται στους εργοδότες να είναι τόσο περίεργοι. Ανταυτού θα πρέπει να δίνουν από πριν πληροφορίες για το ύψος της αμοιβής που δίνεται και θα απαγορεύεται να προκυρήσουν θέσεις εργασίας που δεν είναι ουδέτερες ως προς το φύλο.
13: Έχω δει και αγγελίες που να λένε εμφανίσιμες κοπέλες, εντάξει. Γίνεται διάκριση στο πώς παρουσιάζεσαι.
10: Το νομοσχέδιο υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να καθορίζουν με ουδέτερα προς το φύλο κριτήρια το ύψος της αμοιβής κάθε θέσης εργασίας και να τα δημοσιοποιούν. Και κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον εργοδότη του στοιχεία για το μέσο μισθό ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.
14: Ναι, ήμουνα στη γραμματεία και το έβλεπα, ας πούμε, ότι υπήρχε να κάνουμε την ίδια δουλειά και να υπάρχει αυτό. Θα έπρεπε να έχουν γίνει πολλά.
10: Στις περιπτώσεις που προκύπτει απόκληση άνω του 5% χωρίς αντικειμενική εξήγηση, τότε ο εργαζόμενος
15: μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να ζητήσει στοιχεία μισθών, να εκπροσωπηθεί από συνήγορο του πολίτη ή από συνδικαλιστική οργάνωση.
16: Οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, κατά 13,4% λιγότερο σε σχέση με τους άντρες, ενώ σε ορισμένους κλάδους η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης για τους άντρες διαμορφώνονταν στα 1.437 ευρώ, όταν για τις γυναίκες περιορίζονταν περίπου στα 1.261 ευρώ.
10: Οι μεγαλύτερες μισθολογικές ανισότητες εμφανίζονται στην πληροφορική και επικοινωνία, τα χρηματοοικονομικά και την αγορά ακινήτων.
17: Για ποιο χώρο μιλάμε τώρα?
18: Των πωλήσεων, των φαρμακευτικών εταιριών. Okay. Που σαφέστατα όμως υπάρχει. Ένα συνεργάτης στα 50 του άνδρας ίσως μπορεί πιο εύκολα να διεκδικήσει. Διεκδικήστε, παιδιά, μόνο αυτό έχω να πω.
10: Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες.
0: Στις οικονομικές ειδήσεις, παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
19: Ένα μέτρο, Χριστίνα, που κοστίζει 46 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αφαιρεθούν από το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων που έχει κρατήσει η κυβέρνηση για ώρα ανάγκης με μέτρα που θα αφορούν την φετινή χρονιά. Όπως βλέπουμε στην κάρτα, είναι 15 15 λεπτά η επιδότηση για τον Ιούνιο και όχι 20 όπως συνέβη τον Απρίλιο και τον Μάιο, και αυτός γιατί όπως βλέπουμε υπάρχει μεγάλη μείωση της τιμής του ντίζελ. Ήταν στις 31 Μαρτίου στα 2,12 ευρώ το λίτρο χωρίς την επιδότηση, ενώ στις 24 Μαΐου ήταν 31 λεπτά χαμηλότερη η τιμή του στα 1,81 και 2 με την επιδότηση των 20 λεπτών. Ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε όπως έπαιζε τις προηγούμενες μέρες Fuel Pass για τον Ιούνιο, οπότε δεν θα υπάρξει αυτό το μέτρο. Σε αυτό που θα προσβλέπουν οι πολίτες είναι το οικογενειακό έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά τέκνο, ένα μέτρο που θα κοστίσει 240 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, είναι 40.000 ευρώ για ένα ζευγάρι με ένα παιδί και αυξάνεται το εισοδηματικό κριτήριο κατά 5.000 ευρώ από το δεύτερο τέκνο και έπειτα. Οι δικαιούχοι είναι περίπου 975.000 νοικοκυριά. Υπολογίζεται ότι είναι περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά στη χώρα μας.
17: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
20: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
21: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
23: Hondo Center.
24: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
25: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
26: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
28: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
27: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
28: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
27: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
29: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
30: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
27: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί 6 ελληνικά νησιά λόγω λειψιδρίας, με την κλιματική κρίση, την αυξανόμενη κατανάλωση και τα προβληματικά δίκτυα ύδρευσης να πιέζουν ασφυκτικά τα αποθέματα νερού. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Λέρεος, Αστυπάλαια, Σίμη, Πάτμος, Μεγανήση και Κεντρική Κέρκυρα. Είναι τα 6 ελληνικά νησιά που από το 2025 έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
2: Πρέπει να συζητήσουμε για μια ορθολογική διαχείριση των δυτικών πόρων, μειώνοντας αρχικά τις απώλειες που έχουμε στα δίκτυα ύδρευσης, που σημειωτέων είναι περίπου το 30% του νερού που μετακινούμε μέσω των δικτύων ύδρευσης.
1: Στη Λέρο το καθεστώς έκτακτης ανάγκης πήρε παράταση 3 μηνών.
2: Υπάρχουν παραδοσιακά πιο ξηρές περιοχές στην Ελλάδα, όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου, και σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση που δεχόμαστε τα τελευταία χρόνια σαν χώρα, δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
1: Στην Αστυπάλαια, σε μια περίοδο μόλις 5 ετών και εν μέσω κλιματικής κρίσης, η κατανάλωση του νερού αυξήθηκε κατά 60%.
3: Ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσουμε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με πολύ ελαφρύτερες διαδικασίες, να τοποθετήσουμε μια μισθωμένη αφαλάτωση για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα αποθέματα νερού που έχουμε στο Φράγκο.
1: Με στόχο να αποφευθούν τα χειρότερα, ο Δήμος μίσθωσε για 6 μήνες μια επιπλέον μονάδα φαλάτωσης που θα προσφέρει 600 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα.
3: Δεν είναι ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα για την περίοδο τη θερινή, όπου τα αποθέματα του νερού του Φράγματος υπάρχουν, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο το φθινόπωρο και το χειμώνα, εάν εξακολουθούμε να διανύουμε περίοδο ανοβρίας.
1: Στην Κέρκυρα καταγράφηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων, αλλά το δίκτυο ύδρευσης χάνει τεράστιες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα περιοχές του νησιού να δοκιμάζονται από τη λειψιδρία.
4: Τμήματα των δικτύων είναι πεπαλαιωμένα και διάτρητα. Μόλις πριν λίγες μέρες είχαμε την ευκαιρία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης να θέσουμε εκτός λειτουργίας ένα τμήμα κεντρικού αγωγού, ο οποίος ήταν διάτρητος και χάναμε εκεί χιλιάδες κυβικά νερού καθημερινά.
1: Η Ελλάδα έχει κερδίσει χρόνο, αλλά όχι τη μάχη, λένε οι ειδικοί. Η επάρκεια νερού, όπως τονίζουν, δοκιμάζεται από την αυξημένη ζήτηση, τις αδυναμίες του δικτύου και την ανάγκη για άμεσα έργα και μεταρρυθμίσεις.
0: Εκτός συνόρων, τραγωδία με 4 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί στο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο. Να ακούσουμε την Κορίνα Γεωργίου.
5: Στα θύματα, Χριστίνα, συγκαταλέγονται 2 έφηβοι ηλικίες 12 και 15 χρόνων, ο 49χρονος οδηγός του λεωφορείου και ο 27χρονος συνοδός, ενώ σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται άλλοι 5 μαθητές. Πρόκειται για ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην ιστορία της χώρας. Αν και τα αίτια δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, τα πρώτα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι το μικρό λεωφορείο που μετέφερε 9 άτομα σε σχολείο ειδικής αγωγής παραβίασε το φωτεινό σηματοδότη και την κατεβασμένη μπάρα σε ισόπεδη διάβαση, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τη διερχόμενη αμαξοστοιχεία που κινείται με ταχύτητα 90 χιλιόμετρων την ώρα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, το σχολικό λεωφορείο κινείται σε δρόμο παράλληλο με τις σιδηροδρομικές γραμμές, με τον οδηγό να στρίβει αριστερά στη διάβαση και να πέφτει πάνω στην κατεβασμένη μπάρα ασφαλείας. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε. Το περιστατικό συνέβη κατά την πρωινή ώρα αιχμής κοντά στην πόλη Μπούγκενχάουτ, περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Βρυξελών.
0: Σοκ προκαλεί στη Γαλλία νέα υπόθεση κακοποίησης γυναίκας από τον επιχρόνια σύντροφό της, που κατηγορείται πως τη βασάνιζε και την εξέδιδε σε εκατοντάδες άνδρες. Η Χρύσα Τσίχλη.
6: Παίρνοντας κουράγιο από την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, η οποία ο σύζυγός της νάρκωνε και βίαζε μαζί με άλλους άνδρες, η 42χρονη σήμερα Λετήσια μίλησε δημόσια για τους βιασμούς και τα βασανιστήρια που ζούσε επί 7 χρόνια, από το 2015 έως το 2022. Ο σύντροφός της την κακοποιούσε, τη βίαζε και την εξέδιδε ακόμη και όταν ήταν έγκυος. Η Λετήσια αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να συνευρεθεί με περισσότερους από 500 άνδρες. Ο 51 ετών σήμερα διευθυντής τράπεζας, ο οποίος καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση, ισχυρίστηκε χωρίς να πείσει, ως φαίνεται, τις αρχές ότι η πρώην σύντροφός του συνεννούσε και πως δεν πίστευε ότι της έκανε κακό.
0: Πρεμιέρα απόψε για το νέο ντοκιμαντέρ του Sky, 2 επεισοδίων. Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία, που είναι αφιερωμένο στο ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού που συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής. Ο Παύλος Τσίμας υπογράφει το ντοκιμαντέρ και μίλησε πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
7: Και είμαι σίγουρη ότι με συγκίνηση το έκανες.
8: Α, ναι, χωρίς καμιά αμφιβολία. Ναι. Όπως λέει η Ελιάνα Κανέλη, η πατρίδα είναι τα παιδικά σου χρόνια, οπότε...
7: Είναι φανατική η Ηλιάνα Κανέλη.
8: Είναι επίσης, ναι. Οπότε η επιστροφή στη Λεωφόρο είναι επιστροφή στα παιδικά μου χρόνια και στα νεανικά μου χρόνια. Αλλά όπως είδαμε ήδη, η Λεωφόρος δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο Παναθηναϊκός. Είναι όλη η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, γεννήθηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο εκεί. Είναι η ιστορία της εθνικής ομάδας, είναι η ιστορία, ένα κομμάτι της ιστορίας και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Περνάει από τη Λεωφόρο και είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Δηλαδή, αυτά που συνέβησαν στη Λεωφόρο στην κατοχή, αυτά που συνέβησαν στις μέρες της απελευθέρωσης, στα πρώτα χρόνια μετά την κατοχή, είναι ιστορία πραγματικά σημαντική.
7: Μα είναι 100 χρόνια. Βλέπουμε την εξέλιξη του ποδοσφαίρου, την εξέλιξη των ανθρώπων, του ιδιού του αθλήματος, του τρόπου με τον οποίο έτσι αντιμετωπίζει και ο κόσμος πια και η κοινωνία τότε. Τι αποτελεί το ποδόσφαιρο για την ελληνική κοινωνία.
8: Ναι, όποιος είχε πάει στο τελευταίο μάτς που έπαιξε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το γήπεδο τώρα πριν από λίγες μέρες με κόσμο, οι άνθρωποι μπαίνανε συγκινημένοι. Δηλαδή μπαίνανε όχι για να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.
7: Γιατί ξέραν ότι είναι η τελευταία φορά.
8: Ναι, μπαίνανε για να αποχαιρετήσουν κάτι το οποίο ήταν στην καρδιά τους. Και είναι ένα τοπόσημο της Αθήνας, πολύ σημαντικό.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Γιάκοβ Νίστρουπ, που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο στο 2028. Την πρώτη του κλήση στην Εθνική Ελλάδος έλαβε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, ο εξτρέμ της Χάρτς, που άγγιξε τον τίτλο στη Σκωτία, όπως και ο Θανάσης Ανδρούτσος, μπήκαν στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για τα φιλικά παιχνίδια με Σουηδία και Ιταλία. Περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
9: Νέος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ο Γιάκοβ Νίστρουπ. Ο 38χρονος θα βρήκε σε όλα με τη διοίκηση του Τριφυλιού και θα αναλάβει το χτίσιμο της ομάδας που θα μπει στο νέο γήπεδο.
10: Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δανό προπονητή Γιάκοβ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Καλωσορίζουμε τον Γιάκοβ Νίστρουπ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.
9: Ο Δανός τεχνικός προέρχεται από μια άκρος επιτυχημένη τετραετία στην Κοπενχάγη, όπου πανηγύρισε 2 double. Το σφύριγμα της λήξης στην Τελούξα Αρίνα πυροδοτεί μια ανεπανάληπτη έκρηξη χαράς σε παίκτες και κόσμο της Πάντερμπορν. Η ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας παίρνει το εισιτήριο για την Bundesliga και υποβιβάζει τη Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Στη ρεβάνς του 0-0 οι Λύκοι προηγήθηκαν μετά από μόλις 3 λεπτά αγώνα. Ο Πεϊτσίνοβιτς έδωσε προβάδισμα παραμονής, όμως ο απρόσεκτος Μέλε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 14. Το αριθμητικό πλεονέκτημα εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι που ισοφάρισαν λίγο πριν το ημίχρονο με τον Μπιλμπίγια. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε ισόπαλη και στην παράταση ο Κούρδας σκόραρε το λυτρωτικό γκολ. Ο εκ των κορυφαίων της Χάρτς Αλέξανδρος Κιζηρίδης εξαργύρωσε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με την παρθενική κλίση στην εθνική ομάδα. Σε αυτή θα ενσωματωθεί και ο κυπελούχος με τον Όφη Θανάσης Ανδρούτσος. Σε ένα παιχνίδι με συγκλονιστικό φινάλε, η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της Basket League. Αν και βρέθηκε στο συν 10, η Ένωση επέτρεψε στον Άρη να ισοφαρίσει. Ένα τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου και καλές άμυνες πριν τη λήξη έστειλαν την ομάδα του Σάκοντα στο ραντεβού με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.
11: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε
12: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

ευχαριστούμε. Για τη συνέχεια, ο Νίκος Μοτοκάλλο με τον Νίκο.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

φτωχούσα και τα σπαράγματα. Σχολάσε ο κόσμος μας το ίδιο και τα ξόρκια σου στον αργαλιό σου υφαίνουν τα φαντάσματα. Κι ο Οδυσσέας μίσεψε από τα λόγια σου

και να χάθει πόσες ζώγες τύλιξες με τα μάτια σου. Πόσους στεγούς σε γελάσει η ομορφιά σου. Πόσες φορές στα μέτρητα ναυάγια

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

senza te. E tu non chiederti perché la nostra vita mai non era.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.